0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

spider to the fly. Come inside and make yourself at

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

huge bonfire.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Για κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου φέρεται να οδήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτία, σύμφωνα με όσα καταγράφουν οι πραγματογνώμονες, χωρίς να αποκλείουν άλλα πιθανά σενάρια για την έναρξή της. Η έκθεση αυτοψία στη θέση Μαύρου Σπιθάρη καταδεικνύει με λεπτομερή τρόπο τις κακοτεχνίες στην ηλεκτροδότηση του αιωλικού πάρκου που προκάλεσαν τους πυνθήρες και οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ένα αέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στυλούς για να καταλήξει στις εγκαταστάσεις του ολικού πάρκου. Στην έκθεση αυτοψίας περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας. Στο πεδίο για έκτη διαδοχική ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να κατασβέσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες στην περιοχή Κανδύλη προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Στην περίμετρο της φωτιάς υπάρχουν δυνάμεις προκειμένου να προλαμβάνουν κάθε υποψία μικροεστίας. Το σύστημα Δινέρο στην Ψάθα, όπου υπήρχαν δασικοί δρόμοι που είχαν καθαριστεί για να περνούν τα πυροσβεστικά οχήματα, απέδωσαν όπως επισημάνθηκε κόβοντας την πορεία της πυρκαγιάς προς τα Βίλια. Σε κατάσταση συναγερμού, Red Coat σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Ένας 55χρονος συνελήφθη καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κατεξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα της εξελίξης στον Ισπανικό Θύλακα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού όπως αυτή αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Πολίτικο, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε στη Θέουτα και είχε επιχειρηθεί το 2020 στον Εύρο. Η Αμερικανική κυβέρνηση εξέφρασε χθες την ελπίδα να κλειστεί γρήγορα συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. Οι υπουργοί οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν. Δεν έχει συναφθεί ακόμη καμία οριστική συμφωνία, είπαν, αλλά ελπίζουμε πως αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σου τουλάχιστον μια γυναίκα στο Κίεβο και προκάλεσαν πυρκαγιές αποθήκες σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλοι 0-0 αναδείχθηκαν Ολυμπιακός και Νεϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καρεσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στις 11 Αυγούστου, η Ρεβάν στην Ολλανδία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
6: Αθήνα 984 στους 98.3.
7: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
6: Αθήνα 984.

Με Lenny Kravitz νομίζω τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα το πρωί, έτσι. Και ειδικά τις Τετάρτες, τις πέμπτες μέρες του Αυγούστου. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Τετάρτη, πέμπτη μέρα του Αυγούστου του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, φίλες και φίλοι. Mind the Trap ακούτε. Ο κύριος Πάνος Αργύρης φροντίζει να ακούγεται κρυστάλλινα ο ήχος στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σας κύριε Πάνο Αργύρη, πώς είστε? Ο κύριος Πάνος Καβαδάς. Γυρίζουμε και το ας περιμένουν οι γυναίκες εδώ πέρα, του Τσόλη είμαι σίγουρος. Δημοσιογραφική παραγωγή ο Πάνος και στα παζλ. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις δηλαδή. Καλά τα λέω κύριε Καβαδά. 2-13-09-09-100. Ειρήνη Αρκουμάνη. Τέλος πάντων, και με καταλαβαίνετε τώρα, όταν μιλάμε για νόμιμες επισυνδέσεις, οποιοδήποτε μπορεί να είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, το αποτέλεσμα έχει σημασία. Λοιπόν. Κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας για καλημέρες, για σχόλια, για παρατηρήσεις, για ό,τι αγαπάει η καρδούλα και η ψυχούλα σας. Και αν δεν σας αρέσει η εκπομπή να το πείτε σε εμάς, αν σας αρέσει να το πείτε στους φίλους σας, έτσι δεν λέγανε κάποτε στα καταστήματα.

Στο μεταξύ είναι ο Αύγουστος τόσο παράξενος και τόσο παράδοξες είναι οι πράξεις μας, δεν είναι ο Αύγουστος, που τέλος πάντων βλέπεις πράγματα να συμβαίνουν που λες πώς είναι δυνατόν. Τέλος πάντων τώρα θα έπρεπε τα πράγματα να είναι λίγο πιο ήσυχα, να είναι λίγο διαφορετικά, να είναι λίγο αλλιώς, βρε αδερφέ. Είναι αυτό που λέμε πιο ανθρώπινα τελικά, αυτό έχουμε ξεχάσει, το ανθρώπινα. Και γίνονται αλλιώς γιατί και οι συνθήκες όμως είναι αλλιώς. Έβλεπα σήμερα το πρωί ξανά εικόνες, αυτές που έχετε δει και εσείς φαντάζομαι τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και τις τελευταίες ώρες. Έχουμε και αυτόν τον διάολο των social media που και να θες να μην δεις κάτι, το βλέπεις διαρκώς μπροστά στα μάτια σου. Τώρα θα σας πάω λίγο μακριά, θα σας πάω λίγο στην Ευρώπη πριν έρθουμε εδώ στα δικά μας που είναι και πάρα πολλά. Οι εικόνες από τον Δούναβη, πάνω Αργύρη τις είδες, σε σημεία του Δούναβη που είναι πια ένας αποξηραμένος ποταμός ουσιαστικά, έχει ελάχιστα σημεία με νερό. Έχεις δει πάνω Αργύρη, πάνω Καβαδά, έχετε δει εικόνες από τον Ρήνο στην Γερμανία? Επίσης είναι, το πρόβλημα δεν είναι όσο είναι στο Δούναβη, αλλά και εκεί επίσης είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση σε σχέση με την στάθμη των υδάτων του μεγάλου ποταμού, των δύο μεγάλων ποταμών που γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνουν και για το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή αυτή η αιώνια ροή τους, αλλά από την άλλη όμως τι σημαίνουν και σε σχέση και με την ανάπτυξη των κοινωνιών, των κοινωνιών που έχουν αναπτυχθεί στις όχθες των δύο, στις όχθες των δύο ποταμών, των μεγάλων ποταμών που σηματοδοτούν βεβαίως, αν σκεφτούμε και τι σημαίνει και ο Ρήνος για την οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ευρώπης αλλά και της Ευρώπης συνολικά, όχι μόνο της Γερμανίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Και σκεφτόμουν όλες αυτές τις καταστάσεις, λέω μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Πάντα υπάρχει και πιο κάτω. Οι άνθρωποι, δεν ξέρω, είναι το τελευταίο κομμάτι ελπίδας ίσως που κουβαλάμε, ότι τα πράγματα δεν θα πάνε χειρότερα από αυτό, ή ακόμη και αν πάνε θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι βέβαια πυρηνικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, η ελπίδα, και κάπως έτσι έγινε και όπλο στην πορεία των αιώνων σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρξει. Αλλά κοντά στην ελπίδα όμως υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό μας, αυτό του ενστίκτου. Το θέμα είναι πως κουλαντρίζεις λοιπόν το ένστικτο, γιατί και οι άνθρωποι ζωάκια είμαστε αν το καλοσκεφτούμε, και ως τέτοια συμπεριφερόμαστε χωρίς το υποκοριστικό. Απλά τώρα το βάζω έτσι λόγω της χαριτομενιάς του πρωινού, αλλά συνεννοούμεθα. Και από το να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα, να δούμε πάνω από τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Και όταν λέμε του περιβάλλοντος, δεν εννοούμε του περιβάλλοντος απλώς των δύο δέντρων στη γειτονιά μας, τα οποία είναι υπερπολίτημα πια μετά την κατάσταση που έχουμε διαμορφώσει για να ζούμε μέσα σε αυτή. Αλλά του περιβάλλοντος που περιγράφαμε χθες και προχθές και το λέμε πολλές φορές και από τούτη εδώ την εκπομπή, του πλαισίου δηλαδή μες στο οποίο ζούμε. Αν δεν μας ενδιαφέρει αυτό, ξέρετε κάτι, ούτε το πλαίσιο ενδιαφέρεται για εμάς μετά. Και αυτό το πράγμα δεν πάει καλά στο τέλος της μέρας. Αντί να σκεφτούμε λοιπόν και να σκύψουμε πάνω από αυτά τα προβλήματα και να δούμε τι διάολο μπορούμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε, είναι δύσκολο, τουλάχιστον για να περιορίσουμε την εξάπλωση τέτοιων φαινομένων και μήπως γυρίσουμε σε κάποια επίπεδα, μήπως καταφέρουμε να γυρίσουμε λίγο την πίστα. Προτιμάμε να κάνουμε κάτι άλλο, να παραμερίζουμε την ελπίδα και να βγάζουμε μπροστά το ένστικτο, πάλι βλέποντας κοντόθωρα τα πράγματα, πως λέγαμε τις προάλλες, πως είναι στις εταιρείες που βγάζουν τις τριμηνιές και μετράνε τα κέρδη και τις ζημιές και το μόνο που τους νοιάζει είναι ο στόχος για το επόμενο τρίμηνο. Κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα, μόνο που εδώ μεταφράζονται σε πολιτική. Συνέβη αυτό που συνέβη στη Θέουτα, για παράδειγμα, την περασμένη Παρασκευή. Όλοι είχαμε όλη αυτή την εξέλιξη που έτρεξε σε πολιτικό επίπεδο από την ώρα μηδέν κιόλας. Και αυτό πάλι είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τις δυσκολίες άλλων ανθρώπων, αλλά και τις καταστάσεις που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει για να προκληθούν δυσκολίες σε άλλους ανθρώπους. Και επειδή το αντεπιχείρημα απ' την άλλη είναι ναι, όποιος τους θέλει να τους πάρει σπίτι του, η απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις ναι, αλλά είσαι ηλίθιος. Hey, hey.
Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα μιλάμε για μετανάστευση με κανόνες. Αλλά η μετανάστευση με κανόνες, δηλαδή το μεταναστευτικό όταν μπαίνει σε ένα κανονιστικό νομικό πλαίσιο, δεν σημαίνει ότι αυτό αφήνει χώρο σε μελώνιδες, σε πλεύριδες, στους Ορμπανέους που μας έφυγαν και τώρα έχουμε τους Μαγιαρέους στην Ουγγαρία. Δεν αφήνει περιθώριο στους Λεπενιστές. Δεν αφήνει περιθώριο στον κάθε λογής φασίστα ή ναζί, αν μιλάμε για το Vox ή αν μιλάμε για κόμματα τέλος πάντων ακραία, τα οποία από τη δεξιά μπάντα ακραία, έτσι μιλάμε ακραία γενικώς και αορίστως, λοιπόν, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό περιβάλλον και καραδοκούν αυτή τη στιγμή για να αρπάξουν την ευκαιρία. Μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό όταν μιλάμε για το μεταναστευτικό σε συνθήκες ανθρώπινου πολιτισμού πάντα, γιατί έτσι μετριούνται όλα. Αλλά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον, τελικά αντιμετωπίζουμε και τους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους, τους πιο αδύναμους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουμε και το περιβάλλον, γιατί αισθανόμαστε ότι αδύναμα στέκεται και αυτό μπροστά μας. Αδύναμο στέκεται μπροστά μας. Σου λέει δέντρο είναι, ας το κάψω. Τι θα μου κάνει, θα με δείρει. Ποτάμι είναι, έπεσε η στάθμη, δεν έβρεξε. Εντάξει, θα βρέξει αύριο μεθαύριο. Ας κάνω εγώ το εργοστάσιο μου εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε, έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο. Δεν πειράζει. Οικονομική ανάπτυξη. Οικονομική ανάπτυξη, κέρδη, κέρδη, κέρδη, κέρδη. Καπιταλισμός λέγεται αυτό, ε. Άγριος καπιταλισμός. Αλλά μιας και μιλάμε όμως για το περιβάλλον, στη Θέουτα θα επιστρέψουμε πολύ συγκεκριμένα μετά και με καλεσμένο, αλλά και να δούμε λίγο αναλυτικά τι έγινε στη χθεσινή σύνοδο, όπου βλέπω σήμερα και πανηγυρικά πρωτοσέλιδα του στυλ «Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε Θέουτα». Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ. Φωτογραφία στα αριστερά του πρωτοσέλιδου Κυριάκος Μητσοτάκης, φωτογραφία στα δεξιά του πρωτοσέλιδου ο Θάνος Πλεύρης. Το για να μην γίνουμε Θέουτα βέβαια, ως τώρα αν γκουγκλάρετε, το έχουν πει τρεις άνθρωποι στον πλανήτη. Πρώτη, το είπε η Τζόρτζια Μελόνι. Δεύτερος, το είπε με διαφορά μια-δυο ωρών ο Ντόναλτ Τραμπ. Ο τρίτος που το είπε ήταν ο Μιλέι της Αργεντινής. Οπότε ο καθένας διαλέγει και τι πολιτικές παρέες θέλει να κάνει, άρα και τι μηνύματα θέλει να στείλει. Στην πυρά το άσυλο λοιπόν, όπως γράφει και η Ευσύν, στην πυρά και το περιβάλλον, έκτη μέρα μάχης με τη φωτιά σε Δυτική Αττική. Σε επιφυλακή βρίσκονται βέβαια οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τις αναζωπυρώσεις. Η κατάσταση βέβαια στη Δυτική Αττική είναι απελπιστική, όπως επίσης και στην Βιωτία.

Διάβαζα ένα ρεπορτάζ στο News 24/7. Κάντε ένα κόπο να το διαβάσετε. Το υπογράφει η καλή συνάδελφος η Νίκη Μπακούλη. Συνομιλεί με τον συντονιστή της ΒΒΕΦ Ελλάς, τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, ο οποίος εξηγεί γιατί οδηγούμαστε κάθε χρόνο σε αυτές τις mega fires που λένε, τις mega πυρκαγιές, και ποια είναι η σχέση αυτού του φαινομένου με την υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης. 5 χρόνια αποτυχίας μας έφτασαν φέτος στο σημείο να ζήσουμε, διαβάζω από το ρεπορτάζ, άλλη μία μεγαπυρκαγιά, και να αισθανόμαστε άμυροι στο έλεος κάθε καιρικού φαινομένου που αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε εξαιτίας της πλήρους αδιαφορίας των κυβερνώντων. Ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, ο συντονιστής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές της ΒΒΕΦ Ελλάς, ήταν καλεσμένος στο podcast που κάνει η κυρία Μπακούλη στο 24/7, στο News 24/7, και μίλησε για όσα εν πωλής βλέπουμε να γίνονται, εξηγώντας τις αιτίες ότι δεν θα δούμε προκοπή αν δεν ασχοληθούμε με την πρόληψη.

0: Η υπογειοποίηση λοιπόν του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι μια συζήτηση που δεν είναι καινούρια. Γίνεται τουλάχιστον 25 χρόνια. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει 25 χρόνια. Μιλάμε τώρα για τις αρχές του 2000, όταν πιστεύαμε ότι βρέχει λεφτά ο ουρανός και είναι τα πράγματα αλλιώς. Ήμασταν αμέσως μετά, ήμασταν στην πλάτη της δεκαετίας του 90, της δεκαετίας. Εγώ δεν θα μιλήσω οικονομικά, πολιτισμικά θα μιλήσω τη δεκαετία του απόλυτου εκμαυλισμού της ελληνικής κοινωνίας. Η υπογειοποίηση λοιπόν του δικτύου ηλεκτροδότησης πάει τόσο πίσω, τόσο παλιά. Είναι μια συζήτηση λοιπόν που γίνεται τουλάχιστον 25 χρόνια και για κάποια χρόνια τακτοποιούνταν ένα πολύ μικρό μέρος μόνο του τεράστιου δικτύου. Ώσπου το 2021, ώσπου το 2021 ξαναλέω για να φρεσκάρω τη συλλογική μνήμη, καταστροφική κακοκαιρία Μύδη, αλλά και οι μεγάλες πυρκαγιές σε Βόρεια Εύβοια, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στη Ρόδο, στη Ζάκυνθο, στη Φωκίδα και στον Εύρο, συνέπεσαν με τη δημιουργία ενός πακέτου χρημάτων, ενός τεράστιου πακέτου χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν να βοηθήσει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανακάμψουν οικονομικά από την πανδημία και παράλληλα να κάνουν και επενδύσεις σε σύγχρονα και ανθεκτικά έργα. Γι' αυτό το λέμε κιόλας Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πήγανε όλοι, υποβάλλαν τους φακέλους τους, τα αιτήματά τους, πήγαμε κι εμείς, υποβάλαμε στην Κομισιόν το σχέδιο Ελλάδα 2.0. Το οποίο Ελλάδα 2.0, σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, λειτουργεί πια περισσότερο ως ανέκδοτο παρά ως απτή πολιτική πραγματικότητα και ως στρατηγικός σχεδιασμός μιας κυβέρνησης που ήθελε να φτάσει τα πράγματα από το σημείο Α στο σημείο Β και στο σημείο Β να κάνει μια αποτίμηση του έργου και να το δείξει στον κόσμο και να πει: παιδιά, κοιτάξτε που βρισκόμασταν και τι καλό έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και που σχεδιάζουμε να πάμε την επόμενη μέρα. Σε αυτό λοιπόν εντάχθηκε και η υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων του ΔΔΕ. Η Ευρώπη μας έδωσε για αυτή την υπογειοποίηση κοντά στα 187 εκατομμύρια ευρώ αρχικώς. Υποσχεθήκαμε ότι θα εντείνουμε μάλιστα τις προσπάθειες. Αντίθετα, τι κάναμε? Από τα 26.000 με 27.000 χιλιόμετρα που είχαν υπογειοποιηθεί πριν το 2021, στο τέλος του 2025 ήταν 32.300 χιλιόμετρα, δηλαδή το 10 με 11%, το 10 με 11% πήγαμε στο 12 με 13%. Το ότι δεν υπήρξε προτεραιοποίηση βέβαια για να τρέξουν τα πράγματα πιο γρήγορα, καταλαβαίνετε σε ποιο σημείο μας έχει φτάσει. Πέρυσι λοιπόν, περί το 55% των καμένων εκτάσεων προέρχονταν από πυρκαγιές, οι οποίες ξεκίνησαν από αυτό το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το ανησυχητικό είναι ότι ο χρόνος που έχουμε τώρα για να προσαρμόσουμε το σύστημά μας στην πρόληψη είναι λιγότερος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που, ενώ υποφέρουν τον καιρό αυτό, βλέπετε τι γίνεται με τη λειψιδρία και με τις πυρκαγιές σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε Πορτογαλία, σε Ιταλία. 40 είχαν χθες στην Αυστρία, 40,8 έγραψε το θερμόμετρο, αν έχεις το Θεό σου. Εκεί όμως έχουν ξεκινήσει κάποιες βασικές απαραίτητες ενέργειες εδώ και χρόνια. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, στο σημείο 0, και αναρωτιέμαι τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα ή πόσο πιο λάθος μπορεί να πάνε τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή εδώ η κυβέρνηση τα κονδύλια, τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά, γιατί για τα ευρωπαϊκά μιλάμε. Απ' την άλλη όμως μιλάμε για κάτι πιο σημαντικό από τα χρήματα, γιατί με τα χρήματα έχουμε συζητήσει να συνεννοούμεθα εδώ, έχουμε μάθει να συνεννοούμεθα εδώ πέρα στη χώρα και να σκανδαλιζόμαστε με τις σκανδαλώδεις επιλογές της κυβέρνησης και καλά κάνουμε. Αλλά από την άλλη όμως, όταν μιλάμε για κάτι τόσο μεγάλο και μιλάμε και για ευρωπαϊκά χρήματα, τότε καταλαβαίνεις ότι η επιλογή, η πολιτική που κάνει μια κυβέρνηση, γιατί ακόμη και όταν αδρανείς πολιτική επιλογή κάνεις, τότε
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Βάζουμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Κυρία Μπαρδάκου, δεν λέει τους τίτλους, κυρία Μπαρδάκου. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε λίγο. Καλημέρα σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τεχνικές ελλείψεις και κατασκευαστικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου φαίνεται να οδήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, χωρίς να αποκλείονται άλλα πιθανά σενάρια για την έναρξή της. Συνεχίζεται για έκτη διαδοχική μέρα η επιχείρηση κατάσβεσης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να κατασβέσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες στην περιοχή Κανδύλη. Στις 11 το πρωί, υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό στις 11.30 το πρωί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Ευβοίας, Εύβοιας, Χίου και Λέσβου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 55χρονο στο Μιστράλ Λακωνία συνελήφθη καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Την ελπίδα να κλειστεί γρήγορα συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού εξέφρασε χθες η Αμερικανική κυβέρνηση. Οι Υπουργοί Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ και Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον μία γυναίκα στο Κίεβο και προκάλεσαν πυρκαγιές σε αποθήκες σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπολή εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους, όπου αυξημένη είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Κηφισού. Ιδιαίτερα αυξημένη η συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αναλογική εικόνα παρατηρείται και στη λεωφόρο Συγκρού, κυρίως από το ύψος της Καλλιρόης, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Στο μεταξύ, Barry White, Τετάρτη. Στο μεταξύ, Barry White, Τετάρτη. Νομίζω είναι ταιριαστό. Barry White, δεν πάει.

στις νόμιμες επισυνδέσεις, γιατί πλοίο ξεπλοίο οι νόμιμες επισυνδέσεις είναι νόμιμες επισυνδέσεις. Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100. Τον Barry White κάνει ο Χρήστος Κόκκινος που διαλέγει τις μουσικές. Και 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Περίφηματα πήγαμε χθες με την iMegan πάνω Καβαδά, το είδες, ε? Κουλουράκι Θεσσαλονίκης, κουλουράκι Θεσσαλονίκης, με μια παύλα στη μέση. 0-0, ολοστρόγγυλο, μπράβο. Τώρα θα μου πεις, Αύγουστο μήνα μπάλα με 30 βαθμούς και με τις ομάδες στην κατάσταση που είναι. Βλέπαμε τον Παναθηναϊκό την περασμένη εβδομάδα, πονέσαν τα ματάκια μας. Είδαμε τον Ολυμπιακό εχθές, πονέσαν επίσης τα ματάκια μας. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς τίποτε άλλο ποδοσφαιρικά και εγώ το έχασα, αλλά τέλος πάντων κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα. Και μακάρι να ήταν το ποδόσφαιρο το μόνο μας και μεγαλύτερο πρόβλημα. Όπως είχε πει και ο Μέγας Μπατιγκόλ, ο Μπατιστούτα, τον είχαν ρωτήσει όταν είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο, γιατί λάτρευε το gardening, την κυπουρική. Τον είχαν ρωτήσει, λέει, πώς ζεις, λέει, χωρίς το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Και αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα, λέει. Το ποδόσφαιρο είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Πάντα ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Τέλος πάντων, καλημέρα στην Μπέγκη.

Η φίλη Κωνσταντίνα από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω τώρα παλιότερα σου μηνύματα, Κωνσταντίνα, γιατί δεν μου γράφετε τα μικρά σας ονόματα στα μηνύματα και χρειάζεται να πάω πιο πάνω στο Viber. Καλημέρα, μου κάνετε παρέα σήμερα, τελευταία ημέρα, λέει, στη Σκόπελο. Πήγα πεζοπορίες, διάβασα, έγραψα, γνώρισα ανθρώπους. Πήγα σε live, αφιέρωμα σε παλιό ελληνικό κινηματογράφο, μπανάκια και φυσικά ενημερώνομαι από Αθήνα 984. Αν προλαβαίνεις, κάνε μια βουτιάκι για μας, Κωνσταντίνα μου. Που έχουμε απομείνει με το ένα μπάνιο και το 0 παγωτά 5 Αυγούστου του 2026.

Καλημέρα στον Ανδρέα που μου στέλνει φωτογραφίες εδώ πέρα από την κατάσταση που επικρατεί με τα χόρτα εκεί στην γειτονιά μου στα Ηλίσια. Τι να πω ρε εσύ, Ανδρέα, τι να πω. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στην Γογό, καλημέρα και στην Τασούλα από τον Πειραιά. Στάθης από το Βύρονα. Μηνυματάρα, κοίτα τη γράφει ο Στάθης. Το μόνο που κατάφεραν οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, φίλτατε Γιώργο, είναι η υπογειοποίηση της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Να είστε όλοι καλά εκεί στον Αθήνα 984. Μήνυμα από τη Μαρία. Κατέρευσε χθες τμήμα της οροφής των νέων ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, λίγες ημέρες μετά τη φιέστα εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με συνδικαλιστές, σημειώθηκε στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου έγιναν τα εγγένεια, θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους, ασθενείς και συνοδούς. Άσχετο λέει, αλλά δεν αντέχω να βλέπω πλέον ούτε τις φωτογραφίες τους στα social, γράφει ο φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα και στην Πινελόπη που μας ακούει από τα μακρινά Σικάγα.

Η πύρινη λέλαπα, εδώ τώρα στη Δυτική Αττική και στη Βιωτή, άφησε πίσω τη 130.000 στρέμματα στάχτη, καμένα σπίτια και περιουσίε, δύο νεκρού, αλλά και πολλά ερωτηματικά για τι ελλείψει σε μέτρα πρόληψη, αλλά και σε προσωπικό πυρόσβεση. Επίμονα, διαρκώς από την κυβέρνηση επικαλούνται την κλιματική αλλαγή.

αλλαγή, η οποία δεν είναι κλιματική αλλαγή, δεν είναι καν κλιματική κρίση, έχουμε φτάσει στο όριο της κλιματικής καταστροφής πια. Επικαλούνται τα μετεωρολογικά στοιχεία των τελευταίων 15 ετών, λένε για ανέμους που έφτασαν μέχρι τα 150 χιλιόμετρα σε τοπικό επίπεδο. Να θυμίσουμε όμως στην κυβέρνηση της κοντής μνήμης, που παριστάνει ότι έχει κοντή μνήμη, μια χαρά θυμούνται στην νέα κυβέρνηση, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε την κλιματική αλλαγή, την ανακάλυψε την κλιματική αλλαγή, η οποία είπαμε είναι κλιματική κρίση που αγγίζει τα όρια της κλιματικής καταστροφής, το 2019. Αφού έγινε πρωθυπουργός, μήνα Σεπτέμβρη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όταν μίλησε για το ζήτημα. Και από εκεί και πέρα, ως πρωθυπουργός πια, άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει πολιτικά το ζήτημα. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε πολιτικά το ζήτημα το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ο γνωστός τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε και τα άλλα ζητήματα, από την θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκείνη την εποχή, προκειμένου να λιεύσει ψηφαλάκια στα πιο θολά των υδάτων. Τώρα προσπαθούν να διαχειριστούν επικοινωνιακά την κατάσταση, εστιάζουν στις αποζημιώσεις, σε πυρόπληκτους, σε πολίτες, σε αγρότες, σε επιχειρήσεις. Θα υπάρξει και διυπουργική σύσκεψη για το θέμα που θα πραγματοποιηθεί στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.

0: Κανή απάντηση εδώ πέρα σε αυτές τις καταστροφές είναι οι αποζημιώσεις. Εγώ εύχομαι να πάρουν και το τελευταίο ευρώ που έχασαν οι άνθρωποι που είδαν τις περιουσίες τους να καίγονται. Μακάρι. Αλλά δεν έχουμε απάντηση όμως από την πλευρά της κυβέρνησης στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριζόμαστε ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. Βέβαια, αν οι πυρκαγιές ήταν μεταναστευτικό και η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακριβώς και για το ένα και για το άλλο θέμα όπως και είναι, τότε λύσεις θα είχαν. Πλειάδα λύσεων θα παρουσίαζαν, όπως τις λύσεις για τις οποίες μίλησαν και συζήτησαν χθες ο κύριος Πλεύρης και οι υπόλοιποι στην συζήτηση που είχαν μέσω τηλεδιάσκεψης για την αντιμετώπιση της κρίσης, της εισβολής, όπως είπαν. Προσέξτε λίγο τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για τα γεγονότα στη Θέουτα. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο και θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω. Γιατί είπαμε, λέγαμε χθες, ότι καλή σπέκουλα με τη Σέγγεν, καλή σπέκουλα με τα κλειστά σύνορα, καλή όλη αυτή η πολεμική ρητορική, καλή και η κοροϊδία. Αλλά όποιος σήμερα διανοηθεί να σου πει ότι είναι Σάββατο, πάει να σε κοροϊδέψει ενώ βλέπεις μπροστά στα μάτια σου ότι είναι Τετάρτη και το λέει και το ημερολόγιο. Και πρέπει να θυμίζουμε σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι σήμερα είναι Σάββατο ενώ είναι Τετάρτη γιατί θέλουν να μας κοροϊδέψουν και να κάνουν πολιτική σπέκουλα, ότι η Ευρώπη, η ψυχή της Ευρώπης, η ουσία της Ευρώπης, ο πυρήνας της Ευρώπης είναι στηριγμένη επάνω σε κανόνες. Σε κανόνες ψηφισμένους, αμοιβαία αποδεκτούς, τους οποίους δεν τους αφήνουμε και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να τους καταξεσκίσει, να τους καταργήσει, να τους κόψει, να τους ράψει στα μέτρα του. Αυτό που επιχειρούν να κάνουν κάποιοι με τη Σέγγεν. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μουζάλα, πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε δύσκολους καιρούς τότε για την Ελλάδα, γιατί θυμάμαι. Καλημέρα σας, κύριε Μουζάλα.
1: Καλημέρα, κύριε Τραπεζιώτη, και σε εσάς και στους συντελεστές της εκπομπής σας και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Θυμάμαι εκείνη την εποχή η Ελλάδα κλήθηκε μόνη της, το τονίζω το μόνη της, να διαχειριστεί μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμών, αν δεν ήταν η μεγαλύτερη, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Και τότε περίσευαν πάλι οι φωνές του στυλ Πλεύρη και δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, της Μελώνη και άλλων στην Ευρώπη, ανθρώπων άλλης εποχής βέβαια, σε άλλο πολιτικό περιβάλλον. Πώς βλέπετε όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ευρώπη?
1: Νομίζω ότι θα ήθελα καταρχήν να πω ότι στην εποχή της μεγάλης κρίσης που έτυχε να είμαι υπουργός μετανάστευσης, η Ευρώπη ήταν εχθρική καταρχήν σε εμάς. Μέσα από την πολιτική που ασκήσαμε μπορέσαμε να φέρουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης υποστηρικτικό και να πετύχουμε πράγματα τα οποία η κυβέρνηση αυτή απεμπόλησε, δηλαδή να αυτόματα να μετακομίζουν πρόσφυγες και οι μετανάστες που ήρθαν στην χώρα υποδοχής σε άλλες χώρες, τα relocation, να τους δέχονται άλλες χώρες. Στο resettlement, δηλαδή στο να έρχονται από την Τουρκία απευθείας σε άλλες χώρες και όχι στην Ελλάδα. Είχαμε πετύχει και κάποια άλλα σχέδια τα οποία δεν προχώρησαν. Ωστόσο, από τότε η κατάσταση χειροτέρευσε. Το προσφυγικό μεταναστευτικό χρησιμοποιείται για τη χειραγώγηση του πληθυσμού. Ναι. Μέσα από τις πραγματικές δυσκολίες που έχει, οφείλουμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε δηλαδή...
0: Κανείς δεν έχει κλείσει τα μάτια σε αυτές τις δυσκολίες.
1: Ένα κήπο με 30 φύλλα και λέμε... Έχουμε ένα κήπο ο οποίος έχει πολλά αγκάθια και πρέπει κανείς να μπορεί να τα ξεπεράσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια νομοθεσία η οποία ήταν φιλική στην αντιμετώπιση των προσφύγων και στην αντιμετώπιση των μεταναστών. Ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός που αυτή η νομοθεσία δεν μπορούσε εύκολα να υλοποιηθεί. Και μετά αρχίσανε οι διαφορετικές αντιλήψεις. Φαντάζομαι ότι η σημερινή μας συζήτηση γίνεται με βάση αυτό που έγινε στη Θέουτα.
0: Ακριβώς.
1: Και που κατά τη δική μου την άποψη αυτό το πράγμα είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί μέχρι τώρα στο μεταναστευτικό και στην πολιτική ζωή της Ευρώπης από τον τρόπο από τον οποίο αντιδρά η Ευρώπη. Κοιτάξτε τι είχαμε. Όταν ερχόντουσαν κατά 10.000 την ημέρα από την Τουρκία στην Ελλάδα, στην αρχή τα βάλανε με εμάς. Εμείς καταφέραμε και εξηγήσαμε και όλα τα πράγματα υπήρξε μια φιλικότητα απέναντί μας, οφείλουμε να το πούμε, υπήρξε μια κατανόηση. Τα μάτια της Ευρώπης στραφήκανε στην πηγή από όπου εξερχόντουσαν και ερχόντουσαν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, στην Τουρκία, και στο τέλος πετύχαμε μια δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας, η οποία περιόρισε το μεταναστευτικό σε βαθμό που να μπορεί να είναι ελέγξιμο. Εδώ αντίθετα τώρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε ένα συντονισμό κινήσεων, όχι να υποστηριχθεί η Ισπανία, η οποία δέχτηκε αυτό τον όγκο των μεταναστών και προσφύγων, όχι στην Ισπανία αυτή καθεαυτή, αλλά στις αυτόνομες πόλεις της στην Αφρική, αλλά έχουμε χρήση αυτού του γεγονότος για μια εφόλης της ύλης επίθεση στην Ισπανία και για μια, και ήθελα αυτό να το προσέξουμε, εφόλης της ύλης προσπάθεια να περάσει η ακροδεξιά ατζέντα, όχι μόνο για το μεταναστευτικό, αλλά για όλα τα πράγματα, σε όλη την Ευρώπη. Ο ένοχος εδώ είναι η Ισπανία. Δεν υπάρχει άλλος ένοχος. Η Ευρώπη φτάνει σε σημεία γελιότητας, όπως η κυρία Μελώνη κλείνει τη συνθήκη Σέγκεν με την Ισπανία, χωρίς να έχει σύνορα με την Ισπανία.
0: Λέτε ένοχος είναι η Ισπανία υπό την έννοια ότι την έχουν στοχοποιήσει οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
1: Για την υπόλοιπη Ευρώπη. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, που τώρα θα έπρεπε όλη η Ευρώπη να δείχνει αλληλεγγύη στην Ισπανία. Και να ψάχνει τρόπους να εφαρμοστούν οι κανόνες και οι νόμοι που έχει η Ευρώπη. Ο Σάντσες, ξέρετε, είπε μια πολύ σοβαρή κουβέντα, ότι η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση είναι προαιρετικά, εμείς τα έχουμε. Ωστόσο, ο σεβασμός των συνθήκων της Ευρώπης δεν είναι προαιρετικός. Επιτίθενται λοιπόν στην Ισπανία η Μελώνη, άλλες χώρες, η Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν σαφής. Γιατί γίνεται αυτό? Καταρχήν, μια τιμωρία της Ισπανίας και του Σάντσες για τη στάση που κράτησε σε μία σειρά από ζητήματα. Στην άρνησή της να φτάσει στο 5% τα χρήματα που ξοδεύει για τον ΝΑΤΟ. Στην άρνησή της να υποστηρίξει τη γενοκτονία και να μην καταγγείλει τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Στην άρνησή της να απορρίψει τις ενστάσεις που είχαν όταν έδωσε άδεια εργασίας σε 501 εκατομμύριο περίπου εργάτες, οι οποίοι ζούσαν νόμιμα στην Ισπανία.
0: Και στην άρνησή της επίσης να γίνει σταθμός ανεφοδιασμού αμερικανικών αεροσκαφών που βομβάρδιζαν στη Μέση Ανατολή επίσης. Έτσι.
1: Τότε λοιπόν εγώ καλώ τους ακροατές μας να θυμηθούν ότι ο Νετανάχιου δήλωσε ότι η Ισπανία αυτό θα το πληρώσει πολύ ακριβά και θα βρεθεί στα δίχτυα που έστησε. Ο Τραμπ το ίδιο. Όχι μόνο κάλεσε τον κόσμο, αλλά είπε ότι η Ισπανία είναι κάτι δεχθές. Εδώ πέρα τώρα ιστορικά θα πρέπει να δούμε το εξής, ότι το Αμερικάνικο Κογκρέσο ήδη θεωρούσε την Θέουτα σαν κατεχόμενο μαροκινό έδαφος. Στην Ελλάδα ο κύριος Λιάκος, ένας πολύ σοβαρός επιστήμονας, είπε ότι αυτό που γίνεται είναι ότι οι 22 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν πραξικόπημα σε μια προσπάθεια να μετατρέψουν την ακροδεξιά ατζέντα σε θεσμοποιημένη ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί τι άλλο είναι η
0: κατάσταση? Μουζαλά, επειδή λέμε όμως ακροδεξιά ατζέντα, θα πει κάποιος, είναι ακροδεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη, ή τι δουλειά έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την ακροδεξιά ατζέντα? Να το βάλω αλλιώς το ερώτημα.
1: Να σας πω, λέγαμε από καιρό ότι το πρόβλημα στην Ευρώπη με την ακροδεξιά οφείλεται στο ότι η παραδοσιακή δεξιά, όπως είναι το Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη και όσοι εντάσσονται μέσα σε αυτό, μπροστά στην χειραγώγηση μέσω του μεταναστευτικού ασπάζεται συνέχεια θέσεις της ακραίας δεξιάς. Επομένως, ναι, στο μεταναστευτικό οι θέσεις που έχει η παραδοσιακή δεξιά σε όλη την Ευρώπη και οι θέσεις που έχει η ακροδεξιά τείνουν να ταυτιστούν. Και εδώ πέρα έχουμε φαινόμενο όπως και της Δανίας, που έχει κυβέρνηση με σοσιαλδημοκράτες. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά αλλάζει πίστα. Έχουμε το πρόβλημα του ότι συνασπίζονται χώρες στην ίδια Ήπειρο και χώρες από διαφορετική Ήπειρο, προκειμένου όλες μαζί να επιβάλλουν μια ατζέντα ακροδεξιά και να τιμωρήσουν την Ισπανία όπως τις είχαν υποσχεθεί. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα μπορούσε να δώσει κανείς, ας πούμε ο Νετανιάχου.
0: Άρα λοιπόν πώς το αντιμετωπίζουμε όλο αυτό, κύριε Μουζάλα, και αν θέλετε να μας δώσετε την απάντηση μέσα στο επόμενο λεπτό, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Ένα, ότι το μεταναστευτικό θα υπάρχει. Mm-hmm. Δύο, ότι πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις στις χώρες υποδοχής. Mm-hmm. Τρία, η Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να δεχτεί πρόσφυγες και μετανάστες με βάση κανόνες. Όχι ροές έτσι κι αλλιώς, αλλά με βάση κανόνες. Κανόνες που υπήρχαν και που πάνε τώρα στην καινούργια σύνοδο να καταργηθούν. Mm-hmm. Δεν λύνεται το μεταναστευτικό καταργώντας το άσυλο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Απλά θα αυξηθούν οι παράνομοι μετανάστες. Και λέγοντας την αλήθεια στον κόσμο, λένε ψέματα συνέχεια. Ξέρετε, να σας διαβάσω έναν πίνακα. Το 21-26 από την Ιταλία, που η κυρία Μελώνη λέει διάφορα πράγματα, ήρθανε 500.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Από την Ελλάδα 250.000, από την Ισπανία 230. Επιστροφές δεν γίνονται. Έχει πολύ ενδιαφέρον ένα άρθρο της κυρίας Βούλτεψη, η οποία είναι ένα τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και η οποία, όχι παραδόξους κατά την άποψή μου, αναφέρει,
0: και να κλείσουμε με αυτό,
1: ναι, έντιμα στοιχεία για την κατάσταση. Λέει ότι γελάμε όταν ακούμε για επιστροφές, διότι επιστροφές δεν γίνονται.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Ούτε ένας πρόσφυγας ή μετανάστης εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που προτείνουμε εμείς είναι η εφαρμογή της συνθήκης της Γενέβης, η εφαρμογή των κανόνων και όχι αυτό το θεσμικό πραξικό που πάει να γίνει. Τελειώνοντας, περισσότερο από ποτέ σήμερα, οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι δημοκρατικοί άνθρωποι, πρέπει να δείξουν την αλληλεγγύη τους απέναντι στην επίθεση που δέχεται η Ισπανία και στην προσπάθεια μετατροπής της Ευρώπης, οργανωμένη η ακροδεξιά ατζέντα, όπως χρειαζόταν τότε για την Ελλάδα και δεν έγινε τότε. Τώρα πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες.
0: Σαφής.
1: Να εφαρμοστούν οι νόμοι και οι κανόνες.
0: Κύριε Μουζάλα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Μουζάλα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Ζέτα Καρφίδου, και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Εντάξει. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε ύφεση μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες στην περιοχή Κανδύλη, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Στην περίμετρο της φωτιάς υπάρχουν δυνάμεις προκειμένου να προλαμβάνουν κάθε υποψία μικροεστίας. Με το πρώτο φως της ημέρας έχουν αρχίσει ρήψεις νερού και επιβρανδυτικού υγρού 4 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δίπλα από την Καμένη Γη εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αναζωπήρωσης σε περίπτωση ενίσχυσης των ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat σήμερα, Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων, διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Ήδη από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει επιτόπιες επισκέψεις για καταγραφή ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος έχει αναλάβει τις επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν την επαύριο της καταστροφής. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11 και μισή το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συγκλονίζει η καταστροφή που άφησε πίσω της η πυρηνή Λέλαπα. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Σε επίπεδο ευθυνών, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά την νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Αιωλικού Πάρκου φέρεται να οδήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, σύμφωνα με όσα καταγράφουν οι πραγματογνώμονες, χωρίς να αποκλείουν άλλα πιθανά σενάρια για την έναρξή της. Η τελική απάντηση θα δοθεί από τη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Αίσθηση από το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάς είχε εκπονήσει τους τελευταίους μήνες σχέδιο εκένωσης της περιοχής υπό τον κίνδυνο φωτιάς στον Κυθερώνα. Αντιληφθήκαμε ότι θα έπρεπε να εκπονήσουμε σχέδιο εκένωσης κυρίως δια θαλάσσης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς πάνω από το βουνό, αν στην περιοχή υπήρχαν χιλιάδες άτομα, ανέφεραν πηγές που μίλησαν στα νέα. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένας 55χρονος συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτα για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Είσορος του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία με την κρίση με τους μετανάστες στη Θεούτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Η Αμερικανική κυβέρνηση εξέφρασε χθες την ελπίδα να κλειστεί γρήγορα συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News ότι ή τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πολύ σύντομα, ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μία επανδρομένη αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 27, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, ανεμιβόρη, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Αθήνα 984.

0: Πάμε μια βόλτα όμως να ρίξουμε στο περίπτερο που λέμε σε εισαγωγικά, να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα. Να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα. Κύριε Αργύρη, επειδή βλέπω τον κύριο Πλεύρη στο Μέγκα, δώσ' μου λίγο ήχο, σε παρακαλώ, από το Μέγκα να δω τι λέει. Κρατούσαμε και τη μουσική όμως, θέλω και μουσική στον Πλεύρη. Για πάμε λίγο, γιατί μιλάει τώρα για τη Θέουτα. Ναι, ναι, έχουμε, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου.
1: Και σε επιστροφές. Ένα νούμερο θα σας πω και θα σας απαντήσω σε αυτό που λέτε. Όταν ψηφίσαμε το νόμο που υποχρεωτικά κάποιος που είναι παράνομα μπαίνει φυλακή και για να αποφύγει τη φυλακή πρέπει να γυρίσει, μας είπαν ότι παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.400 περιπτώσεις, 1.400, που είτε καταδικάστηκαν είτε εξέτειαν ποινή για μικρά αδικήματα και οι ίδιοι έχουν επιλέξει να επιστρέψουν, των οποίων στου 950 έχει υλοποιηθεί επιστροφή και υλοποιείται και στου άλλου. Πάμε όμω σε αυτό το οποίο λέτε. Πού είναι η χώρα λοιπόν εκτεθειμένη θεωρητικά?
0: Ναι.
1: Τον Εύρο τον σφραγίσαμε, άρα πιστεύουμε ότι οτιδήποτε και να γίνει στον Εύρο προφανώς ναι, θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε όπως το 20. Ναι. Είσαι στα θαλάσσια σύνορά σου, εάν αύριο το πρωί εμφανιζόντουσαν και φεύγανε βάρκες αυτομάτως.
0: Τι θα κάναμε?
1: Εκεί λοιπόν, επειδή έχουμε εντοπίσει αυτό το κενό της Ευρώπης, ναι, ο Πρωθυπουργός έρχεται και προτείνει.
0: Τι προτείνει?
1: Πέρα από τη φύλαξη των σύνορων,
0: ναι,
1: που είναι το νούμερο ένα πράγμα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ακολουθεί το μοντέλο που είδαμε και τώρα εκεί.
0: Ποιο?
1: Στην Ισπανία. Όποιος μπαίνει,
0: ναι,
1: καμία εξέταση ασύλου,
0: ναι,
1: αν βρεθούμε σε αυτές τις συνθήκες, τον μαζεύεις και κάνεις άμεση επιστροφή πίσω.
2: Μάλιστα, κύριε Πλεύρη.
0: Βέβαια, στην Ευρώπη αλλιώς προβλέπεται να γίνονται τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως είναι αυτό των μενούμε Ευρωπαίων το χούι, το παλιό. Είμαστε μενούμε Ευρωπαίοι όταν πρόκειται να κάνουμε σπέκουλα, όταν πρέπει όμως να ασκήσουμε πολιτικές με βάση τους κανόνες που προβλέπονται από την Ευρώπη, τότε κάνουμε κάτι άλλο. Εκλογές πλησιάζουν βεβαίως, έχουν και τα ζητήματά τους στην δεξιά πολυκατοικία. Καταλαβαίνεις τώρα ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν και με έναν τρόπο όχι διαφορετικό, με τον τρόπο που επιλέγει πάντα να κάνει τα πράγματα η δεξιά πολυκατοικία. Πάμε όμως σε μια βόλτα στο περίπτερο που λέμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και σε 3 λεπτά θα πάμε και στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, διαβάζω πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, που έχουν τίτλο σήμερα: «Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια. Δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφτηκαν το 2025 στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, ο απλήρωτος φόρος και αν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα, έλεγχοι και σε συμβολιογράφους, ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα». Άλλο θέμα από Τα Νέα: «Για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε 2 στρατόπεδα, οι ανάρμοστες συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα». Και επειδή οι λέξεις έχουν πάντα τη σημασία τους και την αξία τους, πάμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. «Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης», γράφει η εφημερίδα, «πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα». Διαβάζω επίσης τον τίτλο πάνω από τη φωτογραφία που είναι πάντα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής: «Αγρυπνία πάνω Αργύρη Αγιοριτών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών». Χθες διάβαζα ότι ο Κύριλλος της Ρωσίας ευλόγησε τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό γενικά με την πίστη. Με την πίστη όμως, το φανταστικό μας φίλο, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά με την πίστη μας στον άνθρωπο. Νομίζω πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό σιγά σιγά. Έχουμε ήδη διανύσει το 1ο-4ο του 21ου αιώνα. Θεωρεί κανείς ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάποια βήματα εμπρός, αλλά δεν πειράζει. Μας αρέσει να πηγαίνουμε όπισθεν. Εφημερίδα των Συντακτών: «Στην πυρά το άσυλο, ρεσιτάλ υποκρισίας στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών». Την ώρα που έχειναν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα, απαιτούσαν ακόμη σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου, προτείνει ο Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εκλογές. Ο Πλεύρης πλασάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φιάσκο της ανεφάρμοστης πολιτικής του.

Και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Πολιτογράφησε ως Έλληνες έναν Βόλο ή μια ολόκληρη Ρόδο, από μουσουλμανικές χώρες η συντριπτική πλειονότητα. Υποκριτική παράσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν εορτής προτάσεις μετά την εισβολή στην Ισπανική Θέουτα. Αξιοθρήνητος και ο Πλεύρης. Σε ακόμη πιο σκληρή γραμμή εδώ πέρα η εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Γιατί και ό,τι έχει να κάνει με το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, καταλαβαίνετε τώρα ποιο είναι το target group και εκλογικά θα πηγαίνουμε προς τέτοιες καταστάσεις όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, όποτε και αν γίνουν, ακόμη και στο τέλος της θητείας της παρούσας κυβέρνησης. Και προσωρινή αναστολή ασύλου, άμεσες επιστροφές, διαβάζω επίσης από τον ελεύθερο τύπο. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Διαβάζω από την απογευματινή δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ. Φωτιές και γκάλο που προκαλούν ανασχηματισμό. Ο τίτλος από την εφημερίδα Κόντρα. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξιμού επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Και κλείνουμε με την εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία.

0: Για να επιστρέψουμε όμως στο θέμα που, με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, όχι μόνο σήμερα αλλά όλες αυτές τις μέρες. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό που μας περιβάλλει, και το λέμε περιβάλλον και το έχουμε κακοποιήσει και το έχουμε συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, και αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι είναι εκδίκηση αυτό που μας συμβαίνει. Έτσι, από μόνο το περιβάλλον αποφάσισε να μας χτυπήσει, αλλά ξεχνάμε πάντα ότι έχουμε κάνει τα πάντα, ότι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου η φύση να προσπαθεί να επιβιώνει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί τα πράγματα να διαμορφωθούν στο μέλλον. Πάμε να καλημερίσουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, καθηγητή, διευθέτη ορεινών υδάτων και διευθυντή του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ελπίζω να είπα καλά τις ιδιότητές σας, κύριε Εμμανουλούδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, μια χαρά της είπατε κύριε Τραπεζιώτη, καλημέρα.
0: Τώρα, δεν ξέρω πόσο καλές μπορεί να είναι οι μέρες αυτές που ζούμε, αλλά και κυρίως οι μέρες αυτές που έρχονται, γιατί προοπτικά νομίζω πρέπει να κοιτάμε τα όσα μας συμβαίνουν, τα αποτελέσματα των όσων μας συμβαίνουν αυτόν καιρό, κύριε Εμμανουλούδη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Δεν είμαστε μπροστά σε πρωτοφανείς καταστάσεις, ή είμαι υπερβολικός μήπως?
1: Κοιτάξτε, πυρκαγιές στην χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, όπως είδατε, συνέβησαν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι μέσα στο δάσος, είναι σε επαφή στο δάσος, και μάλιστα με ομάδες και με ιδιότητες, όχι όπως παλιά όπου μέσα στο δάσος κατοικούσαν δασεργάτες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, άνθρωποι που ζούσαν από αυτό, που το σεβόταν, ήξεραν να το αντιμετωπίσουν, ήξεραν να το διαχειρίζονται, ήξεραν να συνυπάρχουν το δάσος, και αντικαταστάθηκαν αυτές οι ομάδες ως επιτοπλίστων από ανθρώπους των πόλεων, οι οποίοι έκτισαν εξοχικά, ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης κλπ. Και μπήκαν σε έναν χώρο τον οποίο δεν ήξεραν ούτε πώς να τους συμπεριφερθούν, ούτε πώς να τον προσέξουν. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που δυστυχώς βλέπουμε.
0: Τώρα, μια ερώτηση η οποία νομίζω ότι όλους και όλες μας απασχολεί εδώ πέρα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη τον καιρό αυτό. Βλέπουμε τα δάση να καίγονται. Τα δάση ξαναγίνονται, κύριε Εμμανουλούδη?
1: Ναι, ξαναγίνονται τα δάση, και ανάλογα με το δασικό είδος, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια το ίδιο, αντιλαμβάνεστε, τα δασικά είδη είναι και αυτά όπως τα ζώα, όπως οι άνθρωποι. Καθένα έχει τη δική του συμπεριφορά, καθένα έχει τις δικές του οικοφυσιολογικές ιδιότητες κλπ. Οπότε άλλα γίνονται εύκολα, άλλα γίνονται δυσκολότερα, αλλά φυσικά αναγεννώνται. Και οι πυρκαγιές υπήρχαν και τις εποχές πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος στη γη, από φυσικά αίτη, από κεραυνούς, από αυτανάφλεξη κλπ. Τα δάση ξαναγινόταν και σιγά σιγά φτάσαμε να έχουμε δάση, και μάλιστα εξαιρετικά και στην εποχή της αρχαιότητας και μετέπειτα. Όλα αυτά ήταν μέσα από φυσική αναγέννηση. Σήμερα πολλές φορές όταν είναι δύσκολη η κατάσταση θα υποβοηθούμε με τεχνητή αναγέννηση, αλλά θα πρέπει και αυτή να γίνεται με επιστημονικά κριτήρια και με μεγάλη προσοχή.
0: Πόσα χρόνια χρειάζεται για να αναγεννηθεί ένα δάσος, τουλάχιστον από τα δάση που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, που κυρίως μιλάμε για δάση και με πεύκα, έτσι, ή κάνω λάθος? Δεν ξέρω, νομίζω ότι ναι, για τα πεύκα μιλάμε κυρίως.
1: Τα περισσότερα είναι κορμοφόρα, και μάλιστα πεύκα, και στην περιοχή, όπως είπαμε και σε άλλες συνδέσεις, στην περιοχή που κάηκε είχαν χαλέπι και τραχεία πεύκη. Αυτά ανάλογα με την περιοχή, ανάλογα με την ζώνη, με το υψόμετρο, με την έκθεση. Και όταν λέμε έκθεση, εννοούμε τον προσανατολισμό, δηλαδή αν είναι βόρειος, νότιος, δυτικός, ανατολικός, παίζει και αυτό ρόλο. Είναι από μία έως δύο ή και λίγο παραπάνω δεκαετίες.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά τα δάση τώρα που βλέπουμε να έχουν καεί σήμερα, θα πρέπει να περιμένει κανείς τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια για να τα ξαναδούμε στο επίπεδο που ήταν, αν δεν συμβεί κάτι στο μεσοδιάστημα.
1: Σωστά, και βεβαίως αν δεν υπάρξει βόσκηση, αν δεν υπάρξουν αστοχίες και οτιδήποτε
0: άλλο. Ή αν δεν υπάρξει άλλη πυρκαγιά επίσης.
1: Σωστά, και αυτό. Δεν ήθελα να το πω, αλλά το είπατε εσείς.
0: Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι πάντα στεκόμαστε στο χειρότερο σενάριο, το ξέρετε αυτό. Αλλά τώρα, επειδή αυτό δεν είναι αστείο, καταλαβαίνετε, το λέω χαριτολογώντας, σε πολλά εισαγωγικά το βάζω χαριτολογώντας. Λοιπόν. Για τις πυρκαγιές, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, κύριε Εμμανουλούδη? Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Εσείς τι θα προτείνατε ως ειδικότερος και αρμοδιότερος από εμάς?
1: Κοιτάξτε, το είπα και σε κάποιες άλλες συνδέσεις, το λέω και από τη δική σας, και θα το πω και σε όσες άλλες συνδέσεις επισυμβούν σήμερα, αύριο ή τις επόμενες μέρες, ότι θα πρέπει να υπάρξει πλέον αστυνόμευση στα δάση, όχι απλή επιτήρηση. Και όταν λέμε επιτήρηση, γιατί λένε επιτηρούν τα δάση με drones. Ωραία, πολύ καλά, βοηθούν τα drones, πράγματι βοηθούν. Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο το οποίο έχει τεθεί στη λειτουργία και το οποίο βοηθά, αλλά Δρόνες δεν μπορούμε να έχουμε τη νύχτα. Mm-hmm. Δρόνες δεν μπορούμε να έχουμε όταν έχουμε πολλά μποφόρ, σαν αυτά που έφτασαν οι ρηπές στα 110 και 120 και σε μερικές περιπτώσεις 140 χιλιόμετρα. Δεν μπορούν να πετάξουν. Άρα, ο παράγοντας άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να επιτηρεί. Mm-hmm. Με ένα ειδικό σώμα, κατά την άποψή μου, το οποίο θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, σε 24ωρη βάση, πώς είχαμε παλιότερα και ξεκίνησε το σώμα συνοριοφυλακής με περιπόλους οι οποίες επιτηρούσαν σε 24ωρη βάση τα σύνορα. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι βασικές εκτάσεις, ιδιαίτερα αυτές οι οποίες είναι σε περιαστικές περιοχές και με μεγάλη επιβάρυνση από πλευράς ανθρωπογενούς παράγοντα, θα πρέπει να επιτηρούνται σε 24ωρη βάση με ανθρώπους οι οποίοι θα περιπολούν εκεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και οι οποίοι θα φέρουν μαζί τους και εξάρτηση δασοπυρόσβεσης.
0: Άρα, μαζί με την επιτήρηση, αστυνόμευση των δασών, τουλάχιστον όπως μας την έχετε περιγράψει και σε επίπεδο υποδομών, εγώ να πω, τώρα μπορεί να είναι και λάθος ο τρόπος που το βάζω στην συζήτηση.
1: Ναι, αυτό είναι ένα από αυτά που.
0: Θα έπρεπε να γίνει. Μιλάμε για την υπογειοποίηση των καλωδίων, για παράδειγμα. Ένα θέμα σωστά, το οποίο μας απασχολεί σωστά, τον καιρό
1: σωστά,
0: αυτό, έτσι.
1: Σωστά. Υπογειοποίηση των καλωδίων. Από εκεί και πέρα, η αποφυγή οποιασδήποτε, δηλαδή να περάσει την κουλτούρα μας μέσα ότι δεν πρέπει να κάνουμε οποιαδήποτε αγροτική ή άλλη εργασία ή επισκευής ή κατασκευής ή επιδιόρθωσης. Είδατε τι γίνεται, διαβάζετε τα πορίσματα στα οποία καταλήγει το ανακριτικό της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας. Έτσι. Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις έναρξης πυρκαγιών είναι από τέτοιες.
0: Είναι δύσκολη διαδικασία η υπογειοποίηση, κύριε καθηγητά, κύριε Μανουλούδη, και γιατί δεν έχει γίνει αυτό που θα έπρεπε να γίνει τόσα χρόνια, ή μάλλον έχουν γίνει, να μην είμαι άδικος, έχουν γίνει πράγματα, αλλά είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να έχουμε πετύχει.
1: Εγώ θα σας το πω αλλιώς, ξεφεύγοντας λίγο από τα συνηθισμένα πλαίσια.
0: Παρακαλώ.
1: Στη σημερινή εποχή δεν είναι τίποτα δύσκολο τεχνολογικά ή σχεδόν τίποτα. Όχι μόνο για την περίπτωση που αναφέρατε, ή οτιδήποτε. Π.χ. ας πούμε για να φτιάξουμε, να το πάμε αλλού, αγωγούς υπόγειας άρδευσης. Έχουμε ένα θέμα με τις αρδεύσεις και τις εξαρτήσεις κλπ. Φυσικά και μπορεί να γίνει και όπως μπορούν να γίνουν και αγωγή υπόγεια άρδευσης και υπόγεια καλωδιοποίηση και τα πάντα. Απλά θέλει χρόνο, θέλει χρήμα, έτσι, θέλει και σωστές διαδικασίες. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, το καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς.
1: Κανένα τεχνικό έργο ή κανένα έργο αυτού του ελληνικού, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να πάμε σε πανελλαδική κλίμακα, δεν μπορεί να γίνει ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο, ούτε με ελάχιστα χρήματα. Θέλει χρόνο και χρήμα. Φυσικά και γίνεται.
0: Από εκεί και πέρα μετά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι η πολιτεία αυτή τη στιγμή στέκεται στο ύψος των περιστάσεων σε σχέση με το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς, αλλά και φαίνεται ότι είναι και ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε πανευρωπαϊκά, γιατί είμαστε κομμάτι της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, ωραίο να το λέμε, αλλά το θέμα είναι να υπηρετεί και ο καθένας και το ρόλο του μετά, σε σχέση με αυτό, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, θα το πω με τα λόγου γνώσης. Ναι, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος. Γιατί το παρακολουθώ το θέμα λόγω της ιδιότητάς μου. Εσείς την αναφέρατε πριν, το παρακολουθώ δεκαετίες. Είμαστε πολύ καλύτερα. Ποτέ βέβαια δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση στο θέμα αντιμετώπισης φυσικών, όχι μόνο πυρκαγιών, φυσικών κινδύνων, να πούμε ότι είμαστε απόλυτα καλά. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος έχει πεπερασμένες δυνάμεις, όσα τεχνολογικά μέσα και να έχει. Όσο και να έχει η επιστήμη να έχει προοδεύσει, όσο και να υπάρχουν οι καινούργιες δυνατότητες, οι καινοτομίες, οι τεχνολογίες κλπ, πάντα είμαστε κάτω από τη φύση. Παράδειγμα, λέμε, έχουμε κάνει εξαιρετική πρόοδο στο θέμα της ναυπηγικής. Σωστά. Mm-hmm. Έχουμε ναυπηγή σε εξαιρετικά κουρασγερόπλια, ποντοπόρα πλοία κλπ. Βλέπετε όμως ότι κάποια στιγμή λέμε από τα 8 μποφόρ, 9 μποφόρ, ανάλογα το είδος του πλοίου, τα πλοία δεν βγαίνουν.
0: Δεν μπορεί να πλεύσει.
1: Λέμε ότι εδώ σταματάει.
0: Από την άλλη όμως, εσείς τώρα το συζητώριο μας το εξηγείτε επιστημονικά και όπως πρέπει. Εγώ όμως από την άλλη, σαν πολίτης που δεν έχω ούτε τις γνώσεις σας ούτε την επιστημονική σας επάρκεια, αναρωτιέμαι όταν ακούω ότι έχει καεί τα τελευταία χρόνια το 27% του φυσικού πλούτου εδώ στην Αττική, που στην καρδιά της, στον πυρήνα της, βρίσκεται μια πολύ μεγάλη πόλη, η Αθήνα, η μεγαλύτερη της χώρας. Δεν είναι μικρή η καταστροφή αυτή, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, που δεν είμαι ειδικός ούτε επιστήμονας σε σχέση με το περιβάλλον. Δεν είναι μεγάλη η καταστροφή αυτή που έχει συμβεί?
1: Φυσικά και είναι μεγάλη. Φυσικά και είναι μεγάλη. Φυσικά και είναι καταστροφή. Απλώς αυτό που ήθελα να σας πω πριν και δεν ολοκλήρωσα είναι ότι όταν κάποια στιγμή η φύση δείχνει τα δόντια της, να το πούμε έτσι, ναι. Από ένα σημείο και μετά είδατε τι έγινε και στην Ισπανία, ναι. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία, παλιότερα στην Αμερική, στον Καναδά, στη Ρωσία, σε χώρες οι οποίες είναι εξαιρετικά προηγμένες στην τεχνολογία και βεβαίως έχουν και ανθρώπινους πόρους και, και οικονομικούς πόρους κλπ. Πάλι υπήρχαν προβλήματα και τεράστιες πυρκαγιές. Γι' αυτό σας ανέφερα το παράδειγμα με τα πλοία και τα μπουφόρ. Από ένα σημείο και μετά, όταν έχουμε 9 και 10 μπουφόρ με 5 μέρες συνέχεια, και υπάρχουν δάση τα οποία, εδώ είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή το λάθος, ότι δεν έχουν καθαριστεί, είναι παλιά, είναι μεγάλη ηλικία, να το πούμε έτσι καλύτερα, πιο σωστά, είναι μεγάλη ηλικία δάση. Είναι δάση έφλεκτα, ρητινοφόρα. Εντάξει, εκεί δημιουργείται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό σας είπα, ειδικά στις πυρκαγιές που ξεκινούν σημειακά, η υπόθεση επιτήρηση, πρόληψη, αστυνόμευση, να σας το πω έτσι, και είναι δύσκολη λέξη, αλλά τη χρησιμοποιώ, τολμώ και τη λέω, είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε στις πλημμύρες. Οι πλημμύρες δεν ξεκινούν σημειακά. Ούτε οι σεισμοί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλα τα μεγέθη εκεί, άλλου είδους. Κάθε φυσικός κίνδυνος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν μπορούμε και πρέπει εκεί να επικεντρωθούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μανουλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ για την ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Μένετε στον Αθήνα 984, συντονισμένες, συντονισμένοι.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τεχνικές ελλείψεις και κατασκευαστικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου φέρεται να οδήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, χωρίς να αποκλείονται άλλα πιθανά σενάρια για την έναρξή της. Συνεχίζεται για έκτη ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνονται στις διάσπαρτες εστίες και τα καπνογόνα σημεία. Στις 11 το πρωί, η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό, στις 11.30 το πρωί, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Προφυλακιστέως ο 41χρονος που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστειας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Ή το στενό του ορμού θα ανοίξει πολύ σύντομα, ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Άξιος, εξετάζεται προσωρινή συμφωνία 60 ημερών μεταξύ Ομάν και Ιράν. 15 νεκροί και 27 τραυματίες ο απολογισμός από τη νέα επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Αυξημένη κίνηση στη Συγκρού, στην Καλλιρόη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδίτου, στη Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παρομοία εικόνα παρουσιάζουν η Μεσογείων, η Κηφισίας, η Κατεχάκη, η λεωφόρος Αθηνών, η Ποσειδώνος, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κυκλοφορία εξάγεται με δυσκολία. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα εδώ από τον Αθήνα 984. Κουτέ Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Με ανέμελη καλοκαιρινή διάθεση σήμερα ο Πάνος Αργύρης. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Φοράει ένα λευκό λινό πουκάμισο. Αφήνει τα μαλλιά του να ανεμίζουν στην πλώρη. Βερμούδα, σανδάλι, από αυτά τα ακριβά, ξέρεις, τα, πώς τα λένε ρε. Εσείς τα ξέρετε, ναι, εγώ δεν τα ξέρω. Αυτά, ναι. Είναι οι στιλιστικές, τέλος πάντων, τα στιλιστικά σχόλια. Λοιπόν, Πάνος Καβαδάς, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. Στο 213-09-09-100 μπορείτε να καλείτε. Και 6948-984-984, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Εκεί που είμαστε χαμένοι στο χαμό μας και στα προβλήματά μας και κάπου ανάμεσα στα αποκαίδια και μέσα στην ακρίβεια και μέσα στο θέρος. Ξέρετε τώρα, περνάνε τα καλύτερα νομοσχέδια τον καιρό αυτό. Και είναι από αυτά τα νομοσχέδια που βέβαια αν περνούσαν μέσα στην σεζόν, δηλαδή το φθινόπωρο, το χειμώνα, την άνοιξη εκεί, καταλαβαίνετε, θα είχε ξεσηκωθεί κουρνιαχτός. Τώρα το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο έτσι πιο χαλαρά, οπότε σου λέει πάμε να κάνουμε τη δουλίτσα για να μην λέτε ότι δεν δουλεύει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε ποιος κόσμος. Για παράδειγμα, τον καιρό αυτό, τις μέρες αυτές, ψηφίστηκαν δύο νομοθετήματα από την κυβερνητική πλειοψηφία. Το πρώτο αφορούσε το Υπουργείο Πολιτισμού και τη θεσμοθέτηση του Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ, ΑΕ. Και το δεύτερο βεβαίως αφορούσε στο νεράκι, στη διαχείριση του νερού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την συνένωση των δραστηριοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Στο μεταξύ αυτά είναι fast track διαδικασίες, έτσι για να μην ταλαιπωρούμαστε, κάνει και ζέστη σου λέει. Διατήθηκε μόνο μία συνεδρίαση έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής. Έτσι μπαμ μπαμ, γρήγορα γρήγορα, το πολιτικό αποτέλεσμα υπάρχει, πάμε παρακάτω. Ποιος θα το θυμάται σου λέει σε 10-15 μέρες, ούτε καν μήνας δεν χρειάζεται για να ξεχάσουμε πια. Σε άλλο επίπεδο βέβαια χρειάστηκε κάτι περισσότερο από ένας μήνας για να συνειδητοποιήσουν ορισμένοι ότι κάποιοι στο πολιτικό πεδίο, στο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό έτσι όπως συνηθίζαμε να λέμε ή συνηθίζουν κάποιοι να λένε αναφερόμενοι στο χώρο της κεντροαριστεράς ή της αντιπολίτευσης ευρύτερα, χρειάστηκε λίγο περισσότερο από ένας μήνας, ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να συνειδητοποιήσουν ορισμένοι ότι κάποιοι και τυχοδιοκτικά επέλεξαν να πολιτευθούν και να σπεκουλάρουν καταστάσεις και να εκμεταλλευτούν κρίσεις αλλά και να χτίσουν πολιτικά αφηγήματα πάνω σε εγκλήματα που μας πόνεσαν όλους στη χώρα. Για παράδειγμα βλέπετε τι γίνεται τον καιρό αυτό, τις μέρες αυτές, στο κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που στα δικά μου μάτια αυτό που συμβαίνει στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού δεν είναι παρά μια μετεξέλιξη των όσων είδαμε να συμβαίνουν και συνεχίζουν να συμβαίνουν στο άλλο κόμμα, σε ένα πολύ μικρότερο κόμμα, στους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, που από τη δεξιά ξεκίνησε ο άνθρωπος, από την Αμερική ήρθε. Για ένα διάστημα παρίστανε τον αριστερό όντας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια τα ήθελε και τα άπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει πρόεδρος ο Κασελάκης. Αμέσως μετά ο Κασελάκης πήρε το νοματιόν του και έφυγε κάνοντας το δικό του κόμμα πιο δίπλα και το κόμμα του τελικά αποφάσισε να αυτοπροσδιοριστεί κάπου στο κέντρο, δηλαδή στα πλευρά της δεξιάς, εγώ θα πω πάλι έτσι για να είμαι πολύ καθαρός μαζί σας και ας διαφωνείτε όσοι διαφωνείτε, και αφήνοντας το συγκεκριμένο πολιτικό αποτύπωμα στα πολιτικά πράγματα. Μόνο που αυτό που μένει τελικά, για να ξεκινήσουμε πάλι από την κυρία Καριστιανού, επειδή ο Κασελάκης λιγότερο επηρεάζει τα πράγματα, κυρία Καριστιανού είχε διπλή και τριπλή ευθύνη, γιατί ως το πρόσωπο που προκρίθηκε επικοινωνιακά τουλάχιστον από αυτό το τεράστιο κίνημα των τεμπών, έτσι όπως το ονομάσαμε κίνημα των τεμπών και καλά το κάναμε, δεν κατάφερε να συνενώσει τελικά τον κόσμο. Αντίθετα, με την απόφαση της να πολιτευθεί από ό,τι φάνηκε και βάσει των αποτελεσμάτων των πεπραγμένων, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι μόνο δίχασε, συνεχίζει να διχάζει και τα διαλυτικά φαινόμενα που παρατηρούμε με τις αποχωρήσεις στελεχών καθημερινά δείχνουν αυτό που συζητούσαμε ορισμένοι, αλλά κάποιοι άλλοι αποφασίζαν τότε να πετροβολούν και με τους πιο ακραίους να λένε μάλιστα εμείς με τη Μαρία και εσείς με τη Μαφία. Αξέχαστες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά λίγος χρόνος πάντα απαιτείται.

0: γίνεται για να δείξει ποιος κάνει τι και ποιες είναι οι προθέσεις ποιου απέναντι σε ποιο πράγμα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο και αρθρογράφο στο News 24/7, τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω τώρα, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο για τα τελευταία που είπα, θέλεις να πάμε στα της πολιτικής επικαιρότητας πιο κεντρικά, δεν ξέρω. Θα ήθελα μια πρώτη δική σου εισαγωγή.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και στο κόμμα της Καριστιανού και προηγουμένως στον Κασελάκη και όλα αυτά δεν είναι έκπληξη, δεν είναι απρόβλεπτα πράγματα. Απλώς εμείς εδώ έχουμε συνηθίσει όταν κάτι καινούριο προκύπτει στην πολιτική σκηνή να το βαφτίζουμε, να το αποθεώνουμε, να το βαφτίζουμε κόμμα που θα ανατρέψει το σύστημα, που θα γκρεμίσει το παλιό, το κατεστημένο και θα φέρει την εξυγίανση και όλα αυτά. Θυμάστε τι λεγόταν όταν ανέλαβε ο Κασελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μετά το ίδιο λεγόταν και για την Καριστιανού. Νομίζω ότι αυτά είναι εκφυλιστικά φαινόμενα της πολιτικής ζωής που όσοι διαθέτουν ας πούμε δύο δράμια μυαλό παραπάνω και μπορούν να βλέπουν συγκεκριμένα πράγματα που γίνονται, νομίζω το περίμεναν αυτό. Δεν βλέπω τίποτα το περίεργο δηλαδή σε αυτό που γίνεται τώρα. Το μόνο ενδεχομένως περίεργο να το πούμε, πώς αλλιώς να το πούμε, είναι η αφέλεια που έχουν επιδείξει ορισμένοι άνθρωποι που πλαισίωσαν αυτά τα πρόσωπα. Θυμήσου ποια πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν τον Κασελάκη τότε. Ας θυμηθούμε, δηλαδή μεγαλύτερα στελέχη από τον Πολάκη και τον Παπά δεν υπήρχαν. Βγήκαν μπροστά και λέγανε με τον Στέφανο πάμε για νέα νίκη. Όταν ακούς τέτοια πράγματα από ένα κόμμα, από στελέχη κόμματος εν την ημέτρο παραδοσιακό, όπως ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ή στη συνέχεια αυτά που ακούγαμε από τους υποστηριχτές της Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, εκεί ακούστηκαν τρελά πράγματα. Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους το έκαναν φυσικά σκόπιμα για δικούς τους λόγους ή μετά να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση και κάποιοι άλλοι ήταν αφελείς. Διαβάζω για παράδειγμα τώρα τελευταία όσα γράφουν όσοι έφυγαν από το κόμμα της Καριστιανού τον πρώην πραγματογνώμονα, τον Κοκοτσάκη, τον Αυγερινό, την ηθοποιό, την κυρία Μουτσάτσου. Διαβάζω αυτά που γράφουν και ομολογώ δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή ήταν τόσο αφελείς οι άνθρωποι αυτοί, δεν έβλεπαν πού θέλει να πάει το πράγμα η κυρία Καριστιανού, η οποία μας διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να εκμεταλλευτεί την τραγωδία των Τεμπών και την προσωπική της βέβαια τραγωδία για να φτιάξει κόμμα.
0: Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Δεν μιλάμε για τη μάνα ποτέ, μιλάμε για το πρόσωπο το πολιτικό την Καριστιανού.
1: Ναι, η ίδια όμως έλεγε ότι δεν πρόκειται να εκμεταλλευτώ την τραγωδία. Και μετά κάποιοι προφανώς της έβαλαν στο κεφάλι την ιδέα ότι εσύ θα είσαι η μεγάλη πολιτικός που θα ανατρέψεις το κατεστημένο. Και ειδού τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι πολύ χρόνο σπαταλήσαμε για αυτό το συγκεκριμένο. Δεν έχει και μεγάλη σημασία, νομίζω πλέον.
0: Εμένα με απασχολεί περισσότερο, Γιώργο Καρελιά, όχι τόσο η διαδικασία. Και καλά κάνεις και συμφωνώ μαζί σου που λες: πολύ χρόνο δαπανίσαμε και σπαταλήσαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά είναι και αυτό που απομένει όμως στο δημόσιο διάλογο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγαν συγκεκριμένοι άνθρωποι το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, διάβαζα χθες δήλωση της κυρίας, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που μιλάνε για άλωση του κόμματος. Μιλάνε, χρησιμοποιούν κάποιες εκφράσεις του στυλ προδοσία. Από τη μία, εγώ είμαι ο αμόλυντος, ο πάλευκος και ο αγνός. Και ο Καρελιάς είναι ο μαύρος, ο προδότης. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς γινόταν. Αντιπαραθετικά, άσπρο-μαύρο. Όλο αυτό έχει περάσει όμως τον κόσμο από κάτω. Εμένα αυτό με προβληματίζει.
1: Υπάρχει μια μερίδα φανατικών ανθρώπων, πράγματι, που χρησιμοποιούν τέτοια φρασιολογία και τέτοια επιχειρήματα. Νομίζω ότι εντάξει, στο τέλος και αυτά θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει στο τέλος. Εντάξει, παρασύρεται. Πολλής κόσμος παρασύρεται. Είναι προφανές. Στην αρχή τουλάχιστον από όλα αυτά που έβλεπε και άκουγε, ναι, αυτά τα συνθήματα και όλα αυτά. Αυτά είναι και χαρακτηριστικό ας πούμε ακροδεξιών απόψεων γιατί εκεί πέρα κατατάσσεται αυτό το κόμμα. Είναι ένα κόμμα ας πούμε που στηρίχθηκε σε τέτοιες απόψεις, ακροδεξιές, ψεκασμένες τις λέω εγώ και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι στο τέλος ακόμα και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εντός ή εκτός εισαγωγικών παρασέθηκαν, μάλιστα, θα καταλάβουν με τι είχαν να κάνουν και με τι έχουν να κάνουν.
0: Τώρα, σε σχέση με την κυβέρνηση, είχαμε ένα δεδομένο. Έτσι το βάζαμε τουλάχιστον στην κουβέντα, ότι μάλλον μια πιθανότητα ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Τελικά, συν το χρόνο, και ενώ πηγαίναμε προς την τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, λίγες μέρες πριν, ήδη άρχισε να λέει ο Πρωθυπουργός ότι να τελειώσει αυτή η κουβέντα. Εγώ τις εκλογές θα τις κάνω στο τέλος της θητείας μου. Τώρα θα μου πεις, σαν παλιότερος και πολύ πιο έμπειρος από εμένα, ότι ποτέ Πρωθυπουργός δεν είπε θα πάει σε πρόωρες εκλογές. Αυτά δεν εξαγγέλλονται, γίνονται. Η εκτίμησή σου ποια είναι? Έχει πολιτικό καύσιμο καταρχάς η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας της?
1: Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα-πρώτα, αυτή η φιλολογία,
0: ναι,
1: περί πρόωρων ή μη εκλογών, εγώ νομίζω ότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι οι πρωθυπουργοί και ιδίως εκείνοι που έχουν κάνει δύο θητείες,
0: ναι,
1: δεν κάνουν πρόωρες εκλογές ποτέ, αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν. Mm-hmm. Διαφορετικά τι κάνουν? Κάνουν το αυτονόητο. Δεν παραδίδουν την εξουσία 6, 8 ή και 10 μήνες νωρίτερα. Ο Μητσοτάκης γιατί να κάνει πρόωρες εκλογές από τη στιγμή που τα στοιχεία που έχει μπροστά του δεν τον ευνοούν?
0: Mm-hmm.
1: Αν τον ευνοούσαν τα στοιχεία, εσύ πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πήγαινε το φθινόπωρο στη ΔΕΘ, θα έκανε τις παροχές και θα προκύρισε αμέσως τις πρώτες εκλογές? Είναι βέβαιο ότι θα το έκανε αυτό. Τα στοιχεία όμως δεν τον ευνοούν αυτή τη στιγμή. Βλέπει ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του τα δημοσκοπικά στοιχεία και καταλαβαίνει ότι δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να προκηρύξει πρώτες εκλογές. Η ακρίβεια είναι στο Θεό.
0: Ναι.
1: Η ανασφάλεια από αυτά που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή το ίδιο. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι σε ένα-δύο μήνες δεν θα χειροτερέψει η κατάσταση. Άρα λοιπόν, γιατί να προκηρύξει πρόεδρος εκλογές ο Μητσοτάκης, αν έχει μπροστά του από 8 ως 10 μήνες, αν το πάει στο τέλος?
0: Δεν είναι βέβαιος ότι θα τις κερδίσει. Αλλά ποιος θα τον κερδίσει όμως?
1: Επίσης, τώρα θα μου πεις το άλλο επιχείρημα.
0: Ναι.
1: Να σου πω και το άλλο επιχείρημα.
0: Βεβαίως.
1: Που λένε ότι θα είναι μετά την Άνοιξη, ας πούμε, ή το Μάιο, θα είναι σίγουρος ότι τότε. Όχι. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι θα σου συμβεί. Και αν θέλεις να κάνουμε και μια πρόβλεψη, εγώ πιστεύω τότε τα στοιχεία θα είναι χειρότερα για τον Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μια κυβέρνηση που βρίσκεται στο τέλος της δεύτερης θητείας της και την έχουν πάρει από κάτω τα γεγονότα, αυτό συμβαίνει με τη σημερινή κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακάμψει. Τώρα για τον αντίπαλο που με ρωτάς.
0: Mm-hmm.
1: Κοίταξε, πράγματι η εικόνα που υπάρχει είναι ότι ο Μητσοτάκης, παρά και η Νέα Δημοκρατία, παρά τη φανερή υποχώρησή τους και τη μεγάλη πτώση τους, η οποία δεν είναι μόνο δημοσκοπική, θυμάσαι από πού ξεκίνησε αυτή, ξεκίνησε το 28% των ευρωεκλογών. Από τότε και μετά έχουμε αυτή την εικόνα. Λοιπόν, αντίπαλος τώρα. Κοίταξε, δεν υπάρχει αντίπαλος με την έννοια ότι ένα κόμμα, δεν έχει ξεπεταχθεί αυτή τη στιγμή ένα κόμμα που να μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει συμβεί αυτό. Όμως, εδώ θέλω να παρατηρήσω το εξής. Το εκλογικό σώμα, mm-hmm, το εκλογικό σώμα, αν θέλει να τιμωρήσει μία κυβέρνηση για αυτά που έκανε ή για αυτά που δεν έκανε, δεν κοιτάζει ποιον έχει αντίπαλο μόνο, πάει κατευθείαν στην τιμωρία. Και η τιμωρία, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Μητσοτάκη, θα είναι να μην καταφέρει στις εκλογές που έρχονται, mm-hmm, να πιάσει το τελευταίο εκλογικό ποσοστό, το ποσοστό των ευρωεκλογών, το περίφημο δηλαδή 3 ή 2 μπροστά από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει ή να ξεπεράσει το 30% που θα της δίνει ένα πλεονέκτημα, το πρόβλημα αυτομάτως το ίδιο βράδυ θα γίνει εσωκομματικό στη Νέα Δημοκρατία. Θα ακουστούν οι φωνές ότι δεν πήγαμε καλά και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι η απάντηση, ότι δεν έχει ακόμα. Και επαναλαμβάνω, τον έχει αντίπαλο, ακόμα δεν έχει αντίπαλο. Mm-hmm. Άσε να δούμε τι θα γίνει από το φθινόπωρο. Γιατί έχουμε ανακατάταξη στην αντιπολίτευση, δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε νέα δεδομένα.
0: Ο Τσίπρας μπορεί να τον απειλήσει, δηλαδή αυτή τη στιγμή η τάση που έχει αποτυπωθεί δημοσκοπικά μπορεί να μετεξελιχθεί σε ρεύμα εκλογικό. Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα η τάση και το ρεύμα.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι με την εμφάνιση του κόμματος του Τσίπρα άλλαξαν οι συσχετισμοί στην αντιπολίτευση. Μέχρι τώρα τι είχαμε? Είχαμε την Νέα Δημοκρατία σε απόσταση από το δεύτερο κόμμα, δεύτερο δημοσκοπικά.
0: Ναι.
1: Εκλογικά ποτέ δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Γιατί το μπερδεύουμε αυτό. Mm-hmm. Σε καμία εκλογική αναμέτρηση μετά το 2009, σε καμία, έχουν γίνει 9 ή 10 νομίζω εκλογικές αναμετρήσεις, σε καμία το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν δεύτερο. Έγινε δεύτερο λόγω διασπάσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε δεύτερο, έγινε εξωματική αντιπολίτευση και τελευταία δημοσκοπικά ήταν δεύτερο σε απόσταση μεγάλη από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η κατάσταση είναι προφανές ότι το μόνο που βόλευε ήταν τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Δεν ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Με την εμφάνιση Τσίπρα αυτό αρχίζει να αλλάζει. Ενδεχομένως ο Μητσοτάκης να αποκτήσει έναν αντίπαλο που δεν τον ήθελε. Mm-hmm. Γιατί ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει πίσω του ένα μεγάλο πολιτικό χώρο ο οποίος είναι μεν διασπασμένος, αλλά δεν ξέρουμε στις εκλογές τι επιλογή θα κάνει. Mm-hmm. Η πρόβλεψη όμως για το τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα δεν είναι ασφαλής, είναι παρακινδυνευμένη. Πρέπει να περιμένουμε δηλαδή να δούμε τι θα συμβεί το επόμενο φθινόπωρο και πολύ περισσότερο το χειμώνα.
0: Για να δούμε λοιπόν. Γιώργο Καρελιά, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, για χαρά.

0: Λοιπόν, ακολουθεί το ένθετό μας ανάσες ιστορίας, έτσι για να ταξιδεύουμε και λίγο πίσω στον χρόνο και να θυμόμαστε λίγο τι έχει συμβεί. Ραδιοφωνικός, ως εδώ ήμασταν για σήμερα, αύριο πάλι ραντεβού, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.
1: Ανάσες ιστορίας.
2: Αυγούστου 1973. Δύο ένοπλοι που συνδέονταν με την οργάνωση Μαύρος Σεπτέμβρης πραγματοποιούν επίθεση στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στόχος τους ήταν μία πτήση για το Τελ Αβίβ, αλλά έκαναν λάθος.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.

0: νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
1: Σαν το νερό δεν έχει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Ευτυχισμένος.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

μπορώ. Καλύτερα στο χέρι μπύρα ή ποτό. Σίγουρα θα ξεθαρέψω ίσως και να λυκνιστώ. Θυμάμαι μία από τις φορές που είχαμε βγει. Ήσουν σαν τη Μοναλίζα, όμορφη χαμογελαστή. Τα φώτα πάνω σου σαν να ήταν προβολής. Από μήχανες Θεός τα ζήλευε και ο Σοφοκλής. Μα ευτυχώς που σε γνώρισα εκεί.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την έκταση της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική. Έτσι, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων της, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα δάσους. Καλύτερη τώρα σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο εξακολουθούν να επιχειρούν και να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε το πρωί και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Στις περιοχές όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, έχουν μεταβεί 7 συνεργεία για να καταμετρήσουν τις ζημιές, ώστε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάστασή τους και για τα σπίτια και για το περιβάλλον, δήλωσε ο Υπουργός. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική και την Βιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Συστάσεις προς τους πολίτες και κυρίως προς τους ευπαθείς απευθύνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας έως ότου βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα που έχει επιβαρυνθεί από τις πυρκαγιές. Και αυτό γιατί ο πυκνός καπνός, τα αερούμενα σωματίδια και τα τοξικά αέρια που εκλείονται στην ατμόσφαιρα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αναστάτωση πριν από λίγο στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Θέρισσος του Ηρακλείου Κρήτης, όπου ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος από μηχανουργείο της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έφτασε και το ανακριτικό της υπηρεσίας, το οποίο διερευνά την αιτία του κρότου, από τον οποίο φέρεται να προκλήθηκαν καταστροφές περιορισμένης έκτασης. Χιλιάδες φυσίγκια, όπλα, κάθε είδους, σπαθιά και αεροβόλα ανακάλυψαν αστυνομικοί σε έρευνα που έγινε σε οικόπεδα στα Βίλια μετά από καταγγελία για παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, 55χρονος, ο οποίος συνελήφθη, υποστήριξε ότι ανήκουν στον αδερφό του, ο οποίος έχει πεθάνει. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται ο 55χρονος από τον Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύχτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων για να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό σε βαλίτσα, αρνείται ωστόσο ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας, σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου τύπου, ο 26χρονος Αφγανός ήρθε στη χώρα μας το 2016 μεσολέσβου, ασχολούνταν με την πυγμαχία και μαζί με τη σύζυγό του είχαν ιδρύσει σε εθελοντική οργάνωση μέσω της οποίας παρήχαν βοήθεια σε πρόσφυγες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 157 άτομα, τα οποία και μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνει Καγιά Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Η Ευρώπη αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελοφόρο ανοιχτά του Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου που έχουν ανακοινώσει. Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, ακόμα και αφού το έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών από το Παλαιστινιακό έδαφος δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω βίντεο που δημοσιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Ξεκίνησε και η υποβολή αιτήσεων των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας άνω των 55 ετών της ΔΥΠΑ. Περισσότερες από 20 παρεμβάσεις σε 20 διαφορετικούς χώρους έχουν πραγματοποιηθεί από τον μηχανικό της γειτονιάς, τη νέα υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για την ταχεία αποκατάσταση προβλημάτων στα σχολεία που ιδρύθηκε μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Μπορεί τα σχολεία να έκλεισαν, αλλά η δουλειά δεν σταματά, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας σε βίντεο που ανάρτησε λίγο νωρίτερα στο Facebook. Σε άλλα διεθνή, το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε ντρόν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο έχει κεντρικό ρόλο στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού που προοριζόταν κυρίως για τον γερμανικό στρατό και τους νατοϊκούς συμμάχους. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, αεροσκάφος κάργο της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Η κατάσταση δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί, δήλωσε στο ΑΦΠ εκπρόσωπος της αστυνομίας. Και να πάμε στον καιρό που είναι έθριος στην Αττική, με τους ανέμους να πνέουν βόρει 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 36 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι και τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας η Ελευθερία Κουμαντού.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Τετάρτη σήμερα, η αγαπημένη μέρα της εβδομάδας, η δική μου αγαπημένη μέρα της εβδομάδας, η γνωστή κόντρα που έχουμε με την Ελεονόρα. Εκείνη είναι, της Ελεονόρας είναι η Παρασκευή, εμένα είναι Τετάρτη, που λέω την Τετάρτη, αρχίζει κατηφόρα για τους

συγκεκριμένη το Τετάρτη, ακόμα πιο αγαπημένη, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά βγαίνω σε άδεια. Θα επιστρέψει βεβαίως η εταιρεία Ντάμα, θα είναι εδώ τη Δευτέρα και είναι μαζί σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας τη ρύθμιση του ήχου τον Γιώργο Βαρδαξή. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com, μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948984984 ή στο Facebook στη σελίδα της εκπομπής Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: των Υπουργών των 27 είχαμε χθες σχετικά με την κρίση στη Θέουτα και το μεταναστευτικό. Δεν ξέρω πόσο αναγκαία ήταν μια τέτοια σύσκεψη. Η Ισπανία έλαβε βεβαίως τη στήριξη των Ευρωπαίων. Ο Ισπανός Υπουργός ξεκαθάρισε λίγο τα πράγματα σε σχέση με τους αριθμούς. Είπε ότι δεν κινδυνεύει η συνθήκη Σέγγεν, γιατί όλοι έτρεχαν, η Ιταλία από πριν καν προλάβουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, άρχισε να απειλεί ότι θα καταργήσει τη Σέγγεν, θα κάνει όλα αυτά. Πολύ ξενοφοβικά αντιδραστικά, αντανακλαστικά συγγνώμη, αντιδράσεις που προκαλούν και προξενούν άλλου τύπου αντιδράσεις στον κόσμο, στις εικόνες που έχουν. Έβαλαν το χεράκι τους και τα μίντια βέβαια με τις εικόνες που μετέδωσαν, με τον τρόπο που τις μετέδωσαν και τις σχολίασαν. Θα τα δούμε όλα μαζί με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, το Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Νομίζω θέλω να ξεκινήσω λίγο με τα μίντια, γιατί τα πρώτα ρεπορτάζ που είδαμε δεν ξεκαθάριζαν καν σε ποιο σημείο του κόσμου βρίσκεται η Θέουτα και τι σημαίνει αυτό, ούτε καν τι συνοδεύει το συγκεκριμένο σημείο και τη σχέση της Ισπανίας με το Μαρόκο.
1: Ναι, εντάξει, για τους ανθρώπους που ασχολούνται, η Θέουτα και η Μελίλα είναι μέρη γνωστά και το... Πώς να το πω, ποιες πραγματικότητες ισχύουν, ότι έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα και στη Θεότα το 2021 και τα προηγούμενα χρόνια κτλ. Και στη Μελίλα υπάρχουν πολύ συχνά τέτοια γεγονότα. Υπάρχει μια παρουσίαση που είναι αρκετά μονόπλευρη και υπηρετεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα, να πω. Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται επίτηδες ή επειδή υπάρχει βασική άγνοια των δεδομένων. Αλλά και
0: εγώ νομίζω
1: δύο...
0: ότι θα το πάρω εγώ επάνω μου. Αυτό είναι και τα δύο.
1: Ναι, και σίγουρα είναι και τα δύο. Δηλαδή για κάποιους είναι το ένα, για κάποιους είναι και το άλλο και για κάποιους είναι όλα. Μαζί απλά είναι μια είδηση, είναι και καλοκαίρι τώρα, ξέρετε, δημιουργούνται έτσι συνθήκες λίγο πιο χαλαρής προσέγγισης. Μπορεί κάποιος να μην αντιλαμβάνεται το κόστος αυτού του είδους των προσεγγίσεων.
0: Θα έπρεπε να το αντιλαμβάνεται όμως, γιατί έχουμε ξαναπεράσει τέτοιου τύπου ειδήσεις, ειδικά στις αρχές δεκαετίας του 10 εκεί και μετά και γύρω στο 15-16 είχαμε πάλι ζητήματα τέτοια.
1: Βεβαίως και για την Ελλάδα ειδικότερα, ειδήσεις τύπου υπάρχει πρόταση να βγει η Ισπανία το Σέγγεν εκ μέρους της Ιταλίας, θα έπρεπε να θυμούνται οι εν Ελλάδη εμπλεκόμενοι ότι αντίστοιχες συζητήσεις είχαν γίνει και το 2015. Μήπως να βγάλουμε την Ελλάδα το Σέγγεν, γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα με την είσοδο των ανθρώπων από την Τουρκία. Θέλω να πω, αυτά δεν είναι αποσπασματικά. Είναι επαναλαμβανόμενα, μοτίβα.
0: Μοτίβο συγκεκριμένο είναι.
1: Έτσι, ακριβώς, είναι πραγματικότητα ιστορική. Η μετανάστευση είναι ιστορία. Και άρα θα επαναληφθούν και άλλες φορές αυτά τα πράγματα. Πάρα πολλές φορές. Από τη στιγμή που ειδικά που δεν έχουμε μια σοβαρή προσέγγιση στη διαχείριση τέτοιου είδους ζητημάτων. Γιατί το ζήτημα για τη μετανάστευση είναι διαχειριστικό, δεν είναι πρόβλημα λύση. Το έχουμε ξαναπεί εδώ, έτσι. Αν κάποιος το προσεγγίζει ως πρόβλημα και πρέπει να βρούμε μια λύση, δυστυχώς δεν θα βγάλει άκρη. Γιατί δεν υπάρχει ζήτημα λύσης, γιατί δεν είναι πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει και λύση με την έννοια που κάποιος το συζητάει. Δηλαδή να λύσουμε το ζήτημα των ανθρώπων που μετακινούνται ή να μην μετακινούνται πια. Πώς να το κάνουμε αυτό, την εποχή που έχουμε τους περισσότερους πολέμους από το Δεύτερο Παγκόσμιο, παραδείγματος χάρη. Έχουμε 60 χώρες.
0: Πώς μπορούν να μην μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Και να μην βάλουμε το κλιματικό. Έτσι υπάρχουν άρθρα πια που ανεβάζουν τους αριθμούς των ανθρώπων που μετακινούνται λόγω του κλίματος σε κάποιες δεκάδες εκατομμύρια. Και αυτό θα αυξηθεί, δεν θα μειωθεί. Βγαίνουν οι έρευνες για την ερημοποίηση. Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη που κινδυνεύει με ερημοποίηση. Όχι να γίνει έρημος, αλλά οι συνθήκες ξηρασίας.
0: Αυτό
1: εννοούμε ερημοποίηση. Έτσι, να στεγνώσει. Ακριβώς. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνεται σε άλλες χώρες. Έχουμε μια πολύ αποσπασματική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα, θεωρώντας ότι η μετανάστευση είναι ένα ad hoc πράγμα. Και είναι απλά άνθρωποι που μετακινούνται, που έχουν ανάγκη, που ψάχνουν καλύτερο μέλλον. Δεν είναι τόσο απλοϊκό η προσέγγιση. Η απλοϊκή η προσέγγιση. Καταλαβαίνω ότι στο πολιτικό πεδίο έτσι είναι χρήσιμο να την παρουσιάζουμε, αλλά δεν είναι έτσι απλό. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που την επηρεάζουν. Και είναι αλληλένδετο με πάρα πολλά άλλα θέματα. Έτσι, δηλαδή, τι να πω τώρα. Η ανάπτυξη του AI και τα data centers που καταναλώνουν νερό μπορεί να οδηγήσει σε μετακίνηση.
0: Προφανώς. Για να εξαντληθούν οι πηγές, προφανώς.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω. Και για μένα, όταν το διαβάζω, δυσκολεύομαι να συνδέσω όλες τις τελείες για να φτιάξω μια εικόνα. Αλλά πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε να διαβάζουμε πολύ ευρύτερα τα ζητήματα και να βλέπουμε την πολύ μεγάλη εικόνα. Αν περιοριστούμε στη Θέουτα ή στον Εύρο, με την ιστορία του Μαρτίου του 20 που αρχίζουν και λένε διάφοροι υπουργοί, εμείς που αποκρούσαμε την εισβολή και διάφορα τέτοια ηρωικά, που ήμασταν η ασπίδα της Ευρώπης, θα χάσουμε τη μεγάλη εικόνα και δυστυχώς θα επαναληφθούν τα ίδια πράγματα με πιο μεγάλους αριθμούς και τότε θα πανικοβληθούμε. Και βεβαίως τον πανικό ευνοείται η ακροδεξιά, όπως γίνεται και τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Και ακριβώς επειδή τα καμπανάκια για την ακροδεξιά έχουν ήδη αρχίσει να χτυπούν.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Ακριβώς. Και να θυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη υποκρισία σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί π.χ. η κυρία Μελώνη που φωνάζει και λέει διάφορα πράγματα, συνεχίζει και δέχεται μετανάστες, συνεχίζει και νομιμοποιεί μετανάστες, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η βιομηχανία της Ιταλίας χωρίς μετανάστες, η οικονομία δεν δουλεύει. Και το κάνει, δεν το αναφέρει, ούτε το παρουσιάζει. Ο Πέδρος Σάντσες το κάνει με άλλο τρόπο, γιατί έχει διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση κτλ. Και εγώ συμφωνώ περισσότερο με αυτό, αλλά αυτό είναι θέμα προσωπικό του καθενός.
0: Απλώς νομίζω ότι αν δούμε και τους αριθμούς, ότι 72.000 άνθρωποι πέρασαν, 70.000 έχουν ήδη γυρίσει πίσω.
1: Έτσι. Και χωρίς να συζητήσουμε τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα μπω καν σε αυτό αυτή τη στιγμή. Ας το αφήσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι τις παρούσεις. Αν και θα έπρεπε. Αλλά okay,
0: κανονικά θα έπρεπε να είναι έτοιμοι να το ακούσουν και αυτό το θέμα.
1: Συμφωνώ. Απολύτως. Γύρισαν λοιπόν οι περισσότεροι. Επιπλέον η Θέουτα είναι 1.400 χιλιόμετρα μακριά από την Ισπανία. Την Ισπανία που γνωρίζουμε.
0: Το ξέρουμε εμείς το χάρτη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή που ξέρουμε εμείς το χάρτη, που αντιλαμβανόμαστε ως Ευρώπη.
1: Το Γιβραλτάρ και τα λοιπά. Όταν η ιταλική πλευρά λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν πέρασε κανένας άνθρωπος στην Ευρώπη, λες και είναι εύκολο να διασχίσεις 1.400 χιλιόμετρα θάλασσας. Εντάξει τώρα. Δημιουργούμε μια υπερβολική εικόνα, μεγαλώνουμε τόσο πολύ το πεδίο και μετά όταν αρχίζουμε να συζητάμε λεπτομέρειες, όλα είναι καλά ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Γι' αυτό συζητάμε. Ναι, γι' αυτό συζητάμε, δυστυχώς. Αυτό είναι το ζήτημά μας.
0: Εγώ έχω να πω ότι είδαμε μονίμως αυτές τις εικόνες, οι οποίες ήταν απίστευτες, αδιανόητες.
1: Αδιανόητες.
0: Με τη χρήση των όρων εισβολή, απόβαση, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και οι λέξεις είναι που κάνουν την κακή δουλειά, έτσι κι αλλιώς. Και ετυμολογικά δεν ταιριάζει στην περιγραφή της εικόνας, έτσι κι αλλιώς. Και μετά όμως, όταν άρχισαν κάποιοι να μιλούν και να λένε, παιδιά, να δούμε λίγο στο χάρτη που είναι αυτό το πράγμα, να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει, πολύ λίγοι το έπαιξαν και το διευκρίνησαν.
1: Έτσι. Και μετά έγιναν πιο συγκινητικές εικόνες με το 12χρονο που τελικά δεν το επιστρέψανε γιατί παρακαλούσε τους στρατιώτες. Δηλαδή, μετά μπήκαμε σε μια πιο εξατομικευμένη παρουσίαση των αναγκών. Έτσι και εξηγήσαμε λίγο περισσότερο και κάναμε και τη συναισθηματική προσέγγιση που είναι μέρος αυτής της συζήτησης. Έτσι. Αλλά εδώ τώρα φτιάξαμε ένα γεγονός.
0: Από την απόβαση στην επίκληση του συναισθήματος έχει πολύ μεγάλο κενό ανάμεσα.
1: Βεβαίως. Και αυτοί που συμμετείχαν στην απόβαση της Νορμανδίας, οι τελευταίοι που ζουν, κάποιοι βετεράνοι, θα στεναχωριούνται όταν θα λένε ότι αυτό ήταν απόβαση. Γιατί θα λένε εμείς κάναμε απόβαση, παιδιά, και οι μισοί πεθάνανε στις ακτές της Γαλλίας για να απελευθερώσουν την Ευρώπη. Εντάξει τώρα. Θέλω να πω, χάνουμε και το νόημα των λέξεων και μετά, πώς το λένε, τιμούμε αυτούς που έσωσαν την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία κτλ. Ναι. Εντάξει, να είμαστε λίγο πιο, πώς να το πω, συγκρατημένοι και συγκροτημένοι. Έχουμε μεγάλα ζητήματα στο συγκεκριμένο θέμα, δεν το συζητάμε με σοβαρούς όρους και πνιγόμαστε και βεβαίως επαναλαμβάνω σε αυτή την ιστορία άλλοι κερδίζουν. Αυτοί που δεν μιλάνε και προετοιμάζουν το έδαφος.
0: Και κάνουν δουλειά παιδί όσο και αν δεν μας αρέσει να το,
1: βεβαίως.
0: Μα να βεβαίως το λέμε και να το ακούμε και να το συνειδητοποιούμε.
1: Ακριβώς, γιατί ξέρετε η συζήτηση για τη μετανάστευση δεν είναι άσπρη μαύρη. Δυστυχώς. Θα ήταν πολύ βολικό να είναι είμαι από εδώ, είμαι από εκεί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχει πολλά ζητήματα διότι αφορά σε ανθρώπους. Και οι άνθρωποι είμαστε πεπερασμένα όντα, έχουμε τα καλά μας και τα κακά μας, τα θετικά μας και τα αρνητικά μας. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πώς να το πω, στατιστικά υπάρχουν ζητήματα που θα προκύψουν. Δεν μπορεί να είμαστε, πώς να το πω, να ζητάμε από τους ανθρώπους να έχουν μια ξεκάθαρη άποψη και να είναι ή από εδώ ή από εκεί. Και πρέπει να έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για να κουβεντιάζουμε για τη μετανάστευση. Να έχουμε αριθμούς, να καταλαβαίνουμε. Να έχουμε ένα ιστορικό πλαίσιο, το οποίο δεν το βάζουμε. Να θυμίσουμε, ξέρω εγώ, την προέλευση του ανθρώπου. Κάπως μια πιο σοβαρή συζήτηση και με δεδομένα.
0: Να καταλάβουμε τα γεωπολιτικά, να καταλάβουμε δηλαδή τις σχέσεις των κρατών μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Πάρα να πολλά καταλάβουμε πράγματα ότι η Ισπανία ήταν μια πλειοκρατική δύναμη η οποία αρνήθηκε να παραδώσει τη Θέουτα και τη Μελίλα όταν το Μαρόκο ανεξαρτοποιήθηκε και είπε: εγώ θα το κρατήσω. Και το κάνει για συγκεκριμένους λόγους. Δεν το κάνει έτσι από κακομάθεια. Δεν είναι ένα κακομαθημένο έβριο η Ισπανία. Έχει ένα γεωπολιτικό σκεπτικό και πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Και είναι ένα κατάλοιπο της επικιοκρατίας. Και πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι ένα απλά ήμουν κάποτε εκεί και τώρα δεν έχω σχέση. Και επίσης στην ιστορία με την νομιμοποίηση, γιατί την πέφτουν στην Ισπανία διάφοροι ηγέτες για την νομιμοποίηση, η νομιμοποίηση των μεταναστών αφορά σε πλειοψηφικό νομίζω αριθμό ανθρώπους από τη Λατινική Αμερική που μιλάνε την ίδια γλώσσα κτλ. Και που μπορούν να φτάσουν στην Ισπανία χωρίς βίζα, απλά με ένα αεροπλάνο.
0: Με ένα αεροπλάνο, δεν θαλασσοπνίγονται οι άνθρωποι.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις. Είναι όπως είχαμε κάνει και εμείς κάποτε διακρατικές συμφωνίες με την Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη.
1: Ακριβώς. Ναι, μόνο που πέρα από τις διακρατικές τους δώσαμε και θα έπρεπε να τους δίνετε και περαιτέρω δικαιώματα.
0: Ναι, ναι, προφανώς, δεν το συζητώ. Απλώς το λέω για να καταλάβουμε λίγο τη σχέση και το πλαίσιο.
1: Έτσι, εκεί είμαστε. Και επομένως πρέπει να μάθουμε, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή στην Ευρώπη ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων ήταν από τη Βενεζουέλα. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Όλοι θεωρούν ότι οι πρόσφυγες είναι από συγκεκριμένες περιοχές, με συγκεκριμένο χρώμα, με συγκεκριμένη θρησκεία κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι πιο περίπλοκο το ζήτημα. Στην Ισπανία ο νούμερο ένας πληθυσμός είναι από τη Βενεζουέλα. Τι να κάνουμε. Τη Βενεζουέλα, την οποία θυμίζω, υποστηρίζουμε για να περάσει στη δημοκρατία. Έχει απαχθεί ο ηγέτης της από μια άλλη δύναμη. Όλα αυτά
0: δεν έχει δικαστεί εδώ και μήνες.
1: Ακριβώς, είναι σε κράτη, σε φυλακή. Περιμένουμε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να πάρουμε τα πετρέλα κτλ. Άρα. Οι περισσότεροι πρόσφυγες είναι από τη Βενεζουέλα στην Ισπανία. Θέλω να πω, είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα που αν το κάνουμε έτσι με έναν περιληπτικό τρόπο.
0: Μα και στη χώρα μας αναδεκαετίες αλλάζουν εθνικότητες.
1: Βεβαίως, φυσικά.
0: Το 90 ήταν από την Αλβανία και τη Ρουμανία και μετά άλλαξαν. Και μετά ξανά άλλαξαν.
1: Και μετά και θα ξαναλλάξει. Είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους λόγω του καθεστώτος και από το αποτυχημένο πραξικόπημα κτλ. Τα γεγονότα αυτά που ενδεχομένως μπορεί να μην τους δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, αυτά που γίνονται γύρω μας τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτά που γίνονται πολύ μακριά δεν τα καταλαβαίνουμε. Και μετά λέμε, μα πώς αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν. Υπάρχει πόλεμος στην Ιεμένη, υπάρχει πόλεμος στο Σουδάν. Ναι και ναι. Να. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θέλω να πω, είναι όλα αυτά. Και στο Σουδάν έχουμε στείλει το Predator, θυμίζω, ως χώρα. Για να το συνδέσω και με άλλα ζητήματα.
0: Μα τι θυμάστε κι εσείς τώρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Βέβαια. Και το κάναμε, το Predator έχει φτάσει στο Σουδάν πριν γίνει ο εμφύλιος. Mm-hmm. Αν λέει κάτι, μπορούμε να το σκεφτούμε γι' αυτό, να το βάλουμε.
0: Ένα κομματάκι στο παζλ θα είναι σίγουρο.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη ματιά, γιατί οι άνθρωποι δεν μετακινούνται για πλάκα. Ακόμα και οι λογικοί μετακινούνται για καλύτερο μέλλον, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Δεν είναι αρκετό για να εξηγήσουμε τη μετανάστευση. Είναι πολύ πιο περίπλοκο. Και δεν είναι σκόπιμο, ειδικά σε αυτές τις γεωπολιτικές συνθήκες, να έχουμε μια απλοϊκή, έτσι, άσπρη μαύρη ευθύγραμμη ανάλυση για το οι άνθρωποι που μετακινούνται. Δεν φτάνει σε καμία περίπτωση. Έχει πολλά στοιχεία η συζήτηση για τη μετανάστευση, τα οποία δυστυχώς αγνοούμε. Είμαστε σε μια χώρα που έχει μετανάστες και υποδοχής, αλλά και πάρα πολλούς Έλληνες στο εξωτερικό. Και τα πολύ τελευταία χρόνια κάνουμε σπουδές για τη μετανάστευση. Κάνουμε ακαδημαϊκή συζήτηση, έρευνα κτλ. Που είναι αδιανόητο για μια χώρα που έχει 5 εκατομμύρια ομογένεια. Το μισό πληθυσμό.
0: Ο μισός πληθυσμός είναι εκτός.
1: Είναι ομογένεια. Δεν γίνεται να μην το συζητάμε και να μην έχουμε, πώς να το πω, έρευνα, στοιχεία, ακαδημαϊκή συζήτηση.
0: Και άλλη οπτική.
1: Και βεβαίως άλλη οπτική.
0: Και άλλη οπτική.
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε αρχίσει. Τον υπουργό που είναι υπουργός μετανάστευσης μας λέει ότι άμα γίνει κάτι τέτοιο στα νησιά θα τους παίρνουμε και θα τους διώχνουμε. Λες και είναι. Τι να πω τώρα.
0: Καλά, θυμόμαστε και πέρυσι πώς το διαχειρίστηκε. Τις ροές προς την Κρήτη.
1: Βεβαίως.
0: Που για τρεις μήνες.
1: Κανείς δεν μιλάει για την Κρήτη. Και βλέπετε ότι φέτος κανείς δεν μιλάει για την Κρήτη.
0: Και συνεχίζει και έρχεται κόσμο στην Κρήτη.
1: Βεβαίως. Αλλά η προσέγγιση είναι άλλη, διότι τα γεωπολιτικά είναι διαφορετικά αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Και χρειαζόμαστε άλλο είδους ισορροπίες. Και άρα. Τώρα εντάξει, δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί σε 5 λεπτά, αλλά εγώ κάνω έκκληση να έχουμε περισσότερα στοιχεία όταν μιλάμε για τη μετανάστευση. Αν είναι απλά γιατί δεν μας αρέσει ή γιατί έχουμε μια προσέγγιση ρατσιστική κτλ., το καταλαβαίνω, δεν συμφωνώ, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά αυτοί που το σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που σκέφτονται δεν ισχύει. Είναι πολύ περιστικό, είναι κάτι πολύ προσωπικό δικό τους. Οκ, έχουν μια προσωπική άποψη. Και καλώς την έχουν. Δικαίωμά τους. Δεν είναι αυτό το ζήτημα όμως στη μετανάστευση. Έχει πολλά, πάρα πάρα πολλά στοιχεία. Και άμα το ανοίξουμε θα δείτε. Όπως είπαμε, το Predator, το αυτό, το κλίμα, είναι όλα έχουν σχέση με τη μετανάστευση με έναν τρόπο.
0: Ειδικά η ιστορία με
1: το καινούριο τεχνολογίο. Έτσι, τα πάντα.
0: Και ειδικά για το κλίμα θα το βρούμε πολύ σύντομα μπροστά μας.
1: Η Ελλάδα
0: και πάλι
1: θα
0: δεν υπάρχουν οι συνθήκες να αξιολογηθεί.
1: Φυσικά. Να θυμίσω ότι υπάρχει μια συζήτηση για το πού θα πάνε οι Έλληνες όταν χτυπήσει η κλιματική αλλαγή τη χώρα. Έτσι. Ναι. Στην Αγγλία, που σκεφτόμαστε, επειδή είναι στο βορρά και ενδεχομένως να, η μισή Αγγλία είναι σε ξηρασία επίσημα. Η μισή Αγγλία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα εντάξει τώρα. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια περιορισμένη οπτική όταν μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις ζωές όλων των ανθρώπων.
0: Ναι, αναπόφευκτα. Από αυτό δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Αφού δεν κάναμε κάτι όταν έπρεπε, τώρα θα το υποστούμε.
1: Και συνεχίζουμε να μην κάνουμε και το επιταχύνουμε. Επίσης, να πούμε.
0: 25 χρόνια νωρίτερα ήρθαν οι συνθήκες αυτές που ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν έχει νόημα. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να αμφισβητούμε τα στοιχεία. Εντάξει, αν κάποιος θέλει να ακούει τον Τραμπ, Μια χαρά θα πάει. Δείτε τι έκανε ο υπουργός με τα εμβόλια. Ο τύπος που έλεγε δεν χρειάζεται εμβόλια, τώρα κάνει έκκληση να εμβολιάζονται οι άνθρωποι.
0: Να,
1: ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
1: Και λες, παιδιά, εντάξει τώρα.
0: Γιατί πραγματικότητα είναι σκληρή, έρχεται μπροστά σου.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτός ο τύπος δεν θα τιμωρηθεί γι' αυτό. Γιατί είναι η άποψή του. Γιατί είμαστε σε μια εποχή, θυμίζω, όπου ο καθένας έχει μια άποψη, η οποία είναι προσωπική και βασίζεται στα δικά του πιστεύω. Και η επιστήμη φεύγει από το παράθυρο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Να πετάξουμε τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Πρόοδου.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Παπαγιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Βρουλάκη επίσης στο Πορτογερμενό. Το κράτος πρέπει να του στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική και τη Βιωτία, κατέθεση Περιφέρεια Αττικής. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται ο 55χρονος από το Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Χιλιάδες φυσίγκια, όπλα, σπαθιά και αεροβόλα ανακάλυψαν αστυνομικοί σε οικόπεδο στα Βίλια μετά από καταγγελία για παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιά. Συνελήφθη 55χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ανήκουν στον αδερφό του που έχει πεθάνει. Συνελήφθη 35χρονος ημεδαπό στη Μύκονο με την κατηγορία ότι απέσπασε από 29χρονο αλλοδαπό, τον οποίο μετέφερε με το αυτοκίνητό του έναντι συμφωνημένης αμοιβής προσωπικά αντικείμενα αξίας 75.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν τα κλοπημαία. Ξεκίνησε υποβολή αιτήσεων των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στην Ελευθερία Κουμάντου.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: αύξηση της τουριστικής κίνησης καταγράφεται. Βρισκόμαστε και στην υψηλή περίοδο επισκεψιμότητας από τουρίστες από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Όμως φαίνεται ότι αυτή η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν μεταφράζεται αυτόματα και σε υψηλότερους τζίρους για τους επιχειρηματίες της εστίασης. Δεν ξέρω αν είναι ακριβά τα καταλήματα και δεν έχουν χρήματα για να φάνε έξω, είναι ακριβές οι τιμές. Δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Καβαθά, είναι πρόεδρος της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Κύριε Καβαθά, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κουμάντου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει, δεν κάθονται να φάνε έξω οι τουρίστες?
1: Κοιτάξτε, το διαθέσιμο εισόδημα είτε των Ελλήνων είτε των ξένων, ιδιαίτερα των Ευρωπαίων, είναι περιορισμένο. Αυτό αντανακλά και στην αγοραστική τους δύναμη για εκτός καταλήμματος ξενοδοχείου δαπάνες. Φαίνεται σε όλους τους τουριστικούς μας προορισμούς ότι υπάρχει μείωση της κατανάλωσης στον χώρο της εστίασης. Άλλωστε και τα πρώτα στοιχεία του 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή δείχνει ότι ο κλάδος έχει μία μείωση του κύκλου εργασιών το πρώτο τρίμηνο 1,9%, ενώ έχουμε μία αύξηση των εισρωών ξένων τουριστών περίπου στο 20-30%. Αυτό δείχνει την ένδυα των πελατών μας και το αντιλαμβανόμαστε και εμείς, γι' αυτό προσπαθούμε, παρότι έχουμε αυξήσει το, έχει αυξηθεί το λειτουργικό κόστος περισσότερο από
0: 40%. Αυτό θα ρωτήσω τώρα, και με την ενέργεια και με τις πρώτες ύλες
1: και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, έχουμε άνω του 40% αύξηση στον κλάδο της εστίασης του λειτουργικού κόστους. Εμείς είπαμε τα στοιχεία της ΕΛΦΤΑΤ, έχει περάσει στην κατανάλωση περίπου το 15-20%. Αντιλαμβανόμενοι ότι δεν έχει αγοραστική δύναμη ο πελάτης μας, οπότε προσπαθούμε να συγκρατήσουμε ως δυνατόν τα κόστη για τον πελάτη για να έχει δυνατότητα να επισκεψιμότητα στους χώρους εστίασης.
0: Mm-hmm. Άρα βλέπουμε, ας πούμε, μια οικογένεια να βγαίνει μία φορά την ημέρα για φαγητό έξω.
1: Το βλέπουμε πολύ έντονα λόγω και της λειτουργίας των καταλυμάτων και του Airbnb που έχουν δυνατότητα
0: να μαγειρέψουν μέσα.
1: Ακριβώς. Οπότε χάνεται ένα γεύμα ή ένα δείπνο από τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης. Και αυτό είναι ένα γεγονός που μας έρχεται από όλους τους τουριστικούς προορισμούς, είτε μιλάμε για μεγάλα νησιά είτε για μικρότερα.
0: Και αντίστοιχα φαντάζομαι αυξάνεται ο τζίρος των μίνι μάρκετ, έτσι, και των σούπερ μάρκετ.
1: Φαίνεται και από τα στοιχεία που δίνεται στη δημοσιότητα κατά καιρούς από τον κύκλο εργασιών των αλυσίδων, όχι μόνο το μικρόν περιφερειακών
0: αλλά και των
1: μεγάλων αλυσίδων που έχουν υποκαταστήματα στους τουριστικούς προορισμούς. Φαίνεται ότι έχουν μια αύξηση του κύκλου εργασιών και βέβαια υπάρχουν και ιδιαιτερότητες, όπως παραδείγματος χάρη η ιδιαιτερότητα που παρατηρείται στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και στη Χαλκιδική. Έρχονται Βαλκάνοι επισκέπτες οι οποίοι οδικώς φέρνουν μαζί τους ακόμα και τα νερά που θα καταναλώσουν στα καταλήμματα.
0: Μετακόμιση ολόκληρη.
1: Μετακόμιση ακριβώς, ακριβώς και οικούμα του.
0: Αυτό τα δυσκολεύει τα πράγματα, είναι αλήθεια.
1: Ναι, έχει να κάνει με την μείωση της αγοραστικής δύναμης. Λόγω του αυξημένου κόστους, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, για τα νοικοκυριά, είτε μιλάμε για την Ευρώπη. Αυτό αντανακλά ακθέως και στο επίπεδο των διακοπών.
0: Mm-hmm. Αυτό με τους τουρίστες του εξωτερικού, τους δικούς μας... Είναι αντίστοιχη συμπεριφορά.
1: Ο Έλληνας ήταν εξαιρετικός πελάτης, θα έλεγα, των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. Ήταν υπερκαταναλωτικός, θα έλεγα, κάποιες εποχές. Αυτές έχουν παρέλθει εδώ και αρκετά χρόνια, από την εποχή των μνημονίων. Υπάρχει μια περιορισμός στην κατανάλωση, πολύ προσεγμένες οι παραγγελίες, έτσι ώστε να είναι υπό έλεγχο το τελικό ποσό της δαπάνης που θα κάνουν. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα με τα στοιχεία ερευνών, ένα στα δύο νοικοκυριά δεν θα κάνει φέτος διακοπές. Αυτό δείχνει και την αδυναμία των οικοκυριών. Άλλωστε και από την έρευνα του Ινστιτούτου GSEV για τα εισοδήματα και τις δαπάνες των ελληνικών οικοκυριών για το 2025 το 62% των νοικοκυριών που κύριο εισόδημα είναι σύνταξη με μισθός μπορούν να περάσουν τις πρώτες 18 μέρες, υπαρκεί μάλλον να περάσουν τις πρώτες 18
0: μέρες. Αυτό δυσκολεύει τα πράγματα αυτομάτως, δηλαδή
1: αυτό είναι
0: απαγορευτικό για πολλά πράγματα. Μάλιστα, κύριε Καβάθα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, κύριε Κουμάντου, καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Να πάμε λίγο στα των φωτιών και στην περιοχή του Πορτογερμανού που υπέστη συγκλονιστικές ζημιές, συγκλονιστική καταστροφή. Έχουν ήδη φτάσει στην περιοχή 7 συνεργεία για να καταμετρήσουν τις ζημιές. Ήδη έχουν αρχίσει τις αυτοψίες στα σπίτια για να δουν τι μπορεί να σωθεί και τι χρειάζεται επισκευή ή αν δεν μπορεί να γίνει καν επισκευή. Αυτό θα το αποφασίσουν τα ειδικά συνεργεία, θα γίνει σχετική σήμανση, καταγραφή και θα βγουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Αυτό πάντως που φαίνεται είναι ότι η πλειοψηφία μέχρι στιγμής των οικημάτων είναι ακατάλληλο, η πλειοψηφία είναι ακατάλληλη για να κατοικηθεί ξανά.

0: κινητοποίησης, αλλά και με την υγεία προφανώς του αρέστου Χατζή, ο οποίος ήταν σε απεργία πείνας από τις αρχές Φεβρουαρίου και τώρα είναι στο στάδιο της αποκατάστασης. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, συνεχίζει και νοσηλεύεται. Σήμερα όμως τα προσφυγικά, μέσα στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων που κάνουν, οργανώνουν μία εκδήλωση σχετικά με το τι έχει γίνει σε επίπεδο προπαγάνδας και παραπληροφόρησης για το θέμα το ίδιο των προσφυγικών. Εκεί θα μιλήσουν τρεις πολύ καλοί φίλοι και συνάδελφοι, ο Άρης Χατζηστεφάνου, ο Λουκάς Ταμέλος και ο Χρήστος Αβραμίδης. Έχουμε μαζί μας τον Χρήστο για να δούμε λίγο τι θα συζητηθεί σήμερα και τι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ως δημοσιογράφος όλο αυτό το διάστημα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα είναι η εκδήλωση στον χώρο των προσφυγικών, έτσι, στην πλατεία.
1: Ναι, ναι, είναι στην πλατεία. Ο τίτλος αφορά τη διαχρονική στοχοποίηση των προσφυγικών, συστημική προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, ο οποίος παραπέμπει προφανώς και στο ευπόλυτο βιβλίο του Άρη του Χατζηστεφάνου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ένα βιβλίο το οποίο έχει κάνει θράψη το τελευταίο 1,5 χρόνο και αναλύει τις τεχνικές των κυρίαρχων ΜΟΜΟΕ προκειμένου να κατασκευαστεί η
0: συνέντευξη. Ναι, είναι το δεύτερο αυτό που γράφει σχετικά με την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Το έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά όλο το θέμα και των κανονικών media αλλά και στα social τι γίνεται, έτσι.
1: Και τα social media, ναι. Θα είναι στις 8 η ώρα. Εννοείται όποιος ή όποια θέλει μπορεί να έρθει και μπορεί με αυτόν τον τρόπο και να δει τι πραγματικά συμβαίνει στα προσφυγικά.
0: Mm-hmm. Εσύ ως δημοσιογράφος ενεργός πολύ, έχεις διαπιστώσει να υπάρχει στο θέμα των προσφυγικών παραπληροφόρηση από τα μέσα ενημέρωσης ή και καθόλου κάλυψη των θεμάτων που αφορούν τα προσφυγικά?
1: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, ότι το πρώτο που κανείς βλέπει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι όχι τόσο η παραπληροφόρηση με τη συμβατική έννοια, αλλά το πρώτο βήμα είναι μια συνωμοσία σιωπής. Και αυτό παραπέμπει στη διαμόρφωση θεματολογίας, το agenda setting. Είναι η πρώτη επιλογή που παίρνει κάποιος σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και είναι μια πολιτική επιλογή. Δηλαδή, όσο και αν πολλοί προσπαθούν να πούν ότι η δημοσιογραφία είναι αντικειμενική και ουδέτερη, όταν επιλέγεις ποιο θέμα θα παίξει και ποιο δεν θα παίξει, ήδη παίρνεις μια επιλογή που συνήθως είναι πολιτική επιλογή. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ελευθερία μιας και έχεις εργαστεί και εσύ σε πολλά μέσα ενημέρωσης, έχω εργαστεί και εγώ, νομίζω θα είχε νόημα να διηγηθούμε την ιστορία με τον τρόπο με τον οποίο θα πηγαίναμε εμείς σε ένα μέσο ενημέρωσης, να πούμε στον αλεξιντάκτη μας να παίξει αυτή την ιστορία. Θα προτείναμε αυτό το θέμα να παίξει σε ένα οποιοδήποτε μέσο. Θα λέγαμε καταρχήν ότι εδώ πέρα έχουμε έναν απεργό πείνα στην Ελλάδα, ο οποίος συμπληρώνει, για παράδειγμα, λέω τώρα στην αρχή, 40 μέρες απεργίας πείνας. Κατευθείαν ο αλεξιντάκτης, είτε βρισκόμασταν στην Ελλάδα, είτε στη Γαλλία, είτε στη Μοζαμβίκη, θεωρητικά, με βάση αυτό, με βάση τα κριτήρια, τα δημοσιογραφικά, αλλά ακόμα και με βάση τα ωραία κριτήρια. Ποια ιστορία πρόκειται να πουλήσει, να τη δει κόσμος, να πατήσει κλικ, να ανοίξει την τηλεόρασή του. Θα έπρεπε να μας πει ναι. Έξε αυτή την ιστορία, είναι σημαντική.
0: Αλλά να δούμε γιατί ο άνθρωπος κάνει απεργία πείνας, δηλαδή όλο το πακέτο, έτσι, όχι μόνο για τα συζήτηση υγείας του. Γιατί συνήθως εδώ κινητοποιούνται τα μέσα όταν ο κόσμος κοντεύει να πεθάνει.
1: Σωστά, παρόλα αυτά δεν είχαμε εδώ ούτε αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε μια σιωπή. Και αν συνεχίζαμε αυτή την ιστορία στον φανταστικό αλεξιντάκτη μας και του λέγαμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, θα μιλούσαμε για μια κοινότητα που μένουν 400 άνθρωποι, μπήκαν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα έφτιαξαν, έδιωξαν τους ναρκεμπόρους που υπήρχαν εκεί στην εγκαταλελειμμένη τότε γειτονιά. Και εκεί πέρα υπάρχουν και 50 παιδιά. Και αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν άστεγα. Νομίζω ότι πάλι ο αλεξιντάκτης, ανεξάρτητα από τα κίνητρα που θα είχε, αν θα ήταν εμπορικά ή αμυγός δημοσιογραφικά, ανεξάρτητα από το αν θα ήταν αριστερός, δεξιός ή κεντρός, πάλι σε οποιαδήποτε χώρα θα μας έλεγε ναι. Εδώ πέρα όμως στην Ελλάδα είχαμε την εξής πολύ περίεργη συνθήκη. Σε ένα τέτοιο θέμα, σε κτίρια στα οποία είναι ιστορικά, έτσι, είχαν γίνει μάχες των Δεκεμβριανών και σε κτίρια που σήμερα αυτοί οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει ξενώνες για να μπορούν να μένουν οι καρκινοπαθείς και οι συνοδοί τους. Αντί το βράδυ να πηγαίνουν σε πανάκριβα Airbnb να κοιμούνται στα αυτοκίνητα.
0: Εντάξει, και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό τώρα για τους ανθρώπους αυτούς που είναι πολύμηνες οι νοσηλείες, έτσι, με πολλά ζητήματα, πολλά χρήματα που απαιτούνται, αγωνίες. Εντάξει.
1: Και σε μια οποιαδήποτε χώρα πιθανότατα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μπορεί να το έπαιζαν αυτό το θέμα και ως πρώτο θέμα κιόλας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα είχαμε μια απίστευτη συνωμοσία σιωπής και κανείς δεν μιλούσε για αυτό το ζήτημα. Επομένως, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη συστημική προπαγάνδα, μάλλον πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για αυτό τον τεράστιο τοίχο που υπάρχει ανάμεσα στα θέματα που με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξίζει να παίξουν στη δημόσια σφαίρα και σε θέματα που δεν αξίζει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ αυτό το θέμα αξίζει, είχαμε μια τεράστια αντίφαση. Δεν το έπαιζε κανένα κυρίαρχο μέσο ενημέρωση. Και ο συνολόγος, εδώ πέρα μπορούμε να σκεφτούμε πολλά.
0: Εντάξει, νομίζω όλοι μπορούμε να σκεφτούμε πράγματα και να συνεννοηθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, λοιπόν, 8 ώρα το βράδυ σήμερα, έτσι.
1: 8 ώρα το βράδυ θα υπάρχει και ζωντανή μετάδοση από το Omnia TV. Θα ενσωματωθούν και τα link και στο Infowar που είναι το site του Άρη του Χατζηστεφάνου και στο Jacobin Greece, στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς. Και όποιος θέλει ή όποια θέλει, είτε από κοντά είτε από μακριά, μπορεί να δει αυτό. Εξ όσων γνωρίζω, ο Άρης Χατζηστεφάνου θα προσπαθήσει να φιλτράρει την ιστορία των προσφυγικών και τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται ή δεν καλύπτονται από τα κυρίαρχα μουμούρες, μέσα από το αναλυτικό οπλοστάσιο που έχει στο βιβλίο του. Δηλαδή, μέσα από τις συγκεκριμένες τεχνικές που αναλύει, όπου μέσα μαζικής επικοινωνίας σε ολόκληρο τον πλανήτη χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τακτικές για να περάσουν το μήνυμα που θέλουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετε.

Είχαμε σπαθεί τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 για την ώρα που πέρασε ήταν η Ελευθερία Κουμάντο. Ο Γιώργος Βαρδαξής ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Η Λιλία Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνα Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Το σοκαριστικό τέλος μιας καταστροφής διαδέχεται τώρα η αρχή μιας νέας επώδυνης πραγματικότητας. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με το WWF, από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βοιωτία και Δυτική Αττική. Με τη χαρτογράφηση και των τελευταίων εκκρεμωτήτων, η συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές αυτής της περίοδου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Πολύτιμα οικοσυστήματα παραδομένα στις φλόγες και μαζί χαμένες μέσα σε στάχτες και αποκαίδια, οι κόποι, οι αναμνήσεις και προσδοκίες μιας ολόκληρης ζωής. Χρόνο με το χρόνο, κάθε καλοκαίρι επανέρχεται το αίσθημα αγωνίας και ανασφάλειας που διαβρώνει τελικά την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της αποτελεσματικότητας κυβερνητικών και θεσμικών μηχανισμών. Μαζί όμως μοιάζει να αναδύεται ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο και αυτό ίσως είναι το πιο ανησυχητικό όλων. Το γενικευμένο πένθος της απώλειας που χαράσει ανεξίτηλο τραύμα στη συλλογική ψυχική ανθεκτικότητα ενός ολόκληρου έθνους. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 ο Γιώργος Βαρδαξής, στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιβερόπουλος, Λιλιάν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, καταγράφεται ως εξής. Από καρδιωτικές εικόνες μετά το πέρασμα της πύρινης λέλαπας σε Αττικό Βοιωτία ξεκίνησαν οι αυτοψίες και διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Η πολιτική προστασία πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα, στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε επισκεπτόμενος στο πυρόπληκτο Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλά στη μεσημερινή ενημερώση η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Βιβί Δάγκα του ΚΚΕ. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την έκταση της καταστροφής από τις μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Έχει καεί το 64% των δασών της, σύμφωνα με στοιχεία του ΜΕΤΕΟ. Ή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, προειδοποίησε εκ νέου σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησογραφικό ιστότοπο Axios που επικαλείται εμπλεκόμενες πηγές στην περιοχή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα προειδοποιώντας για κλιμάκωση των επιθέσεων. Στην Κρήτη, δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων, 112 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από το λιμενικό. Συναγερμός στις γερμανικές αρχές όταν αεροσκάφος κάργο της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Δρόουν εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΝΑΤΟ. Ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τη συντήρηση των σχολικών μονάδων και των δημοτικών κτίριων με την υπηρεσία Ο Μηχανικός της Γειτονιάς. Μπορεί τα σχολεία να έκλεισαν, αλλά η δουλειά δεν σταματά, τονίζει στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Βελτιωμένη η κατάσταση στα πυρηνά μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Από καρδιωτική, ωστόσο, η εικόνα την επομένη της καταστροφής σε γρήγορση παραμένει πυροσβεστική υπηρεσία υπό το φόβο αναζωπηρώσεων, ενώ το βάρος πλέον μετατοπίζεται στη διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Εκεί ενημερώθηκε από το Δήμαρχο Μάντρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται. Και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με το Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε. Να τελειώσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολλή προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Λοιπόν, από ό,τι με ενημερώνουν, ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισηγητική του τοποθέτηση.
2: Την Παρασκευή θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά, η περιβαλλοντική, ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπιο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Θα επανέλθουμε και σε πολύ λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά αυτή την πολύ κρίσιμη σύσκεψη για την μεγάλη πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική, όπου στάθηκε ιδιαίτερος ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε. Στόχος η επιτάχυνση της χρηματοδότησης των πυρόπληκτων, αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν. Τώρα, για να δούμε πώς έχει η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα. Είναι αποκαρδιωτική είναι αλήθεια. Η πυροσβεστική παραμένει σε εγρήγορση υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Το βάρος πλέον μετατοπίζεται, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, στη διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Για να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να μας μεταφέρει τα νεότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και ξεκινάμε με μια έκτακτη είδηση. Με μεγάλη πυρκαγιά που ξεσπάσει αυτή την ώρα στα Δρύγια Κοροπίου, έχει χύσει το 112 για τους κατοίκους περιοχής Δρύγια να είναι σε ετοιμότητα και ότι υπάρχει πυρκαγιά στην περιοχή τους. Να πούμε ότι η πυροσβεστική εδώ ενημερώθηκε λίγο μετά τις 2 για την πυρκαγιά και ήδη στο σημείο έχουν εισπεύσει 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα προσπαθώντας να θέσουν την πυρκαγιά και αυτήν υπό έλεγχο ή να την υιοθετήσουν. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μόλις πριν από λίγο μια νέα πυρκαγιά, αυτή τη φορά στο Κοροπή, στην περιοχή Δρύγια, κοντά στο Κοροπή, ενώ είχε πριν από λίγο το μήνυμα 112 σε εξέλιξη οι προσπάθειες έτσι ώστε να οριοθετηθεί πάρα πολύ γρήγορα για να μην επεκταθεί. Κατά τα λοιπά τι έχουμε, Μιχάλη?
3: Κατά τα λοιπά, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή δεν είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις που έχουν ελαττωθεί το τελευταίο 24ωρο. Το βράδυ έδωσαν περισσότερη μάχη στο πύρινο μέτωπο που είναι από το Κανδύλι Μεγάρων προς την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο, την Ψάθα και τη Λούμπα. Εκεί επικεντρώθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κάποια αναζωπύρωση. Τα πεζοπόρα τμήματα έχουν δώσει μάχη με το χρόνο λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ενώ και με το πρώτο φως της ημέρας τα ελικόπτερα κάναν στοχευμένες ρήψεις στα γνωστά καντιλάκια ή σε σημεία που υπήρχαν καπνοί. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, όπως είπες και εσύ, στο Πόρτο Γερμενό έφτασε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, όπου έκανε συζήτηση τόσο με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για τα προβλήματα, αλλά συνομίλησε και με τους κατοίκους που χάσαν τα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι τα στοιχεία δεν είναι πολύ καλά με την καύσιμη ύλη που έχει καεί τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, 144.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σύμφωνα με τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους με βάση την εικόνα που λήφθηκε το πρωί της Τετάρτης.
0: Ναι, άρα αυτό θα αλλάξει επιταχύρω από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι. Επίσης, είμαστε σε ετοιμότητα γιατί υπάρχει νέο δελτίο από πλευράς πολιτικής προστασίας και αύριο, Μιχάλη.
3: Ακριβώς, Κατερίνα, και αύριο είναι μια ακόμα πιο δύσκολη μέρα. Είμαστε στην κατηγορία 4 πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι η περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Βιωρίας και Εύβοιας. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών στα Μέγαρα, ο Δήμαρχος Μεγαραίων, Παναγιώτης Μαριέτης, μίλησε στον Αθηνά 984 και τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Όπως είπε, 25.000 στρέμματα δάσους έχουν καεί. Για να τον ακούσουμε.
4: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Από το πρωί πυροσβεστικά ελικόπτερα έριχναν σε κάποιες εστίες που είναι σε δύσβατες περιοχές και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα χερσαία τμήματα και τα πυροσβεστικά οχήματα. Στα σημεία που υπήρχαν χθες ενεργά μέτωπα υπήρχαν όλη τη νύχτα πυροσβεστικά οχήματα, ώστε όπου χρειάστηκε και όταν χρειάστηκε έκαναν επέμβαση και έσβησαν τις όποιες μικροεστίες. Αυτή τη στιγμή γενικώς είμαστε σε ύφεση. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πυρκαγιά. Το θέμα είναι ότι μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να κάνει αναζωπήρωση και γι' αυτό και η πυροσβεστική είναι στο πεδίο σε ετοιμότητα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις καταστροφές, υπολογίζω ότι στο Δήμο μου έχουν καεί 25.000 στρέμματα δάσους, αρκετές χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων, ελιές, φυστικές, αμπέλια, κυπευτικά, τα αρδευτικά δίκτυα αυτών των αγροτικών εκτάσεων, των αγροτικών επιχειρήσεων. Ευτυχώς, μονοψήφιος αριθμός σπιτιών, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω με ακρίβεια, και μονοψήφιος αριθμός επιχειρήσεων έχουν πάθει ολική καταστροφή. Για τα ζώα, είχαμε και περιστατικά που κάποιες στάνες ανοίξαν τις πόρτες για να φύγουν τα ζώα. Υπάρχουν εθελοντές που από την πρώτη στιγμή έχουν πάει σε όλες τις περιοχές που υπήρχε πυρκαγιά και μαζεύουν τα ζώα τα οποία βρίσκονταν σε κατάσταση πανικού. Έχουμε στο Εθνικό Στάδιο των Μεγάρων εκατοντάδες ζώα που έχουν περισυλλεγεί από όλες τις περιοχές που υπήρχε μέτωπο πυρκαγιάς, τα οποία περιθάλπτονται και είμαστε στη διαδικασία να τη συνέχεια είτε να δοθούν για υιοθεσία είτε να επιστρέψουν στους ιδιοκτήτες τους ανάλογα με την περίπτωση. Ανθρώπινες ζωές, ευτυχώς, προφανώς όταν υπάρχει ένα τέτοιο μέτωπο πυρκαγιάς κινδύνευσαν, αλλά δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός.
0: Σε εξέλιξη διαδικασία καταγραφής ζημιών στην Ευβοιωτία, ο Γιώργος Δασιώτης, αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, μίλησε επίσης στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Υπήρχαν έντονα φαινόμενα, δύο τεράστια μέτωπα παραλιακά στον Κορυφιακό κόλπο, το ένα στην Ξηρονομίδα Μπρένα και το δεύτερο στον Άγιο Βασίλειο, που υπήρξε και απεγκλωβισμός πολιτών. Με πολύ αντίξωες συνθήκες, με πολύ μεγάλη μάχη των πρεσβευτικών δυνάμεων, των επίγειων, γιατί οι εναέρες δεν είχαμε λόγω των καιρικών φαινομένων, με αρκετές απώλειες σε φυτικό κεφάλαιο περισσότερο και σε δασικές εκτάσεις. Ευτυχώς όχι σε ανθρώπινες ζωές και σε πολλές εγκαταστάσεις. Είχαμε συνολικά στα δύο μέτωπα τρεις κατοικίες που κάηγαν, κάποιες αγροτικές αποθήκες με γεωργικά μηχανήματα που υπήρχαν στους πέρεξ πόρους και κάποιες σταυλικές εγκαταστάσεις. Αυτά σε γενικές γραμμές ήταν η εικόνα των ημερών εκείνων. Ήδη έχουν ξεκινήσει, οι φυτροπές καταγράφουν, ήδη σχηματίζουμε την εικόνα, θα την οριστικοποιήσουμε στις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για μεγάλη ζημιά σε φυτικό κεφάλαιο τουλάχιστον. Όλες μας οι υπηρεσίες έχουν ενεργοποιηθεί προκειμένου να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες καταγραφών για να προχωρήσουν τις αποζημιώσεις, όπως και οι τεχνικές μας υπηρεσίες έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί προκειμένου να δούμε άμεσα μέτρα προστασίας από πλημμύρες στην περιοχή αυτή με παρεμβάσεις γρήγορες ή παρεμβάσεις σε μικρό βάθος χρόνου πριν το χειμώνα να προλάβουμε κάποια άσχημα γεγονότα. Από τα καμένα πολυκορμί όπως πέσαν έχουν κλείσει κήτες ρεμάτων. Αυτά πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα. Στην πρώτη πλημμύρα αυτά θα είναι εμπόδια στη ροή του νερού. Και επίσης εκεί που απογυμνώθηκαν κάποιες περιοχές κοντά στους οικισμούς ή σε εγκαταστάσεις που κινδυνεύουν θα χρειαστούν μικρά τεχνικά έργα αντιστήριξης που αυτά δεν γίνονται σήμερα αύριο αλλά γίνονται μέσα στους επόμενους μήνες που εντοπιστούν και να σχεδιαστούν. Κινδύνουν στις ανθρώπινες ζωές γιατί ήταν τεράστιες έκθεση τα φαινόμενα, περάσαν μέσα από οικισμούς, πέρασε μέσα από το χωριό της Ξηρονομής. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση των κατοίκων με τα γεωργικά τους μηχανήματα και με ό,τι διαθέσιμα μέσα είχαν. Στον Άγιο Βασίλειο βέβαια κινδύνευσαν και χρειάστηκε να γίνει μεταφορά με πλωτά μέσα. Ήταν περίπου 280 άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε, δεν υπήρχε άλλη δίωδος απομάκρυνσης παρά μόνο τα πλωτά μέσα σε μια θάλασσα που είχε και αυτή τα θέματα της. Είχε 6-7 μποφόρ. Έχουμε απώλειες φυτικού κεφαλαίου ελαιοδέντρων κυρίως και κάποιες άλλες δενδρόδες καλλιέργειες. Κυρίως όμως ελιές. Και μια πρώτη εκτίμηση είναι γύρω στις 50.000 ελαιόδεντρα εκτός από τις ελιές αυτές δεν είναι το δέντρο μόνο που φτιάγεται, είναι και η ιστορία που χωράει αυτό το δέντρο, οι μνήμες, οι οικογενειακές, αντιλαμβάνεστε ότι η απώλεια είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που βλέπει το μάτι μας, ακουμπάει και την ψυχή πολλών.
0: Για να επιστρέψουμε στη διευπουργική σύσκεψη που είχαμε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ακούσαμε πριν από λίγο ένα ηχητικό. Πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η διευπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Αποφασίστηκαν οι αποζημιώσεις που θα δοθούν στους πυρόπληκτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, προβλέπεται άμεσα κρατική επιχορήγηση που θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί και επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Στήριξη θα λάβουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, ειδικότερα μέσα από υποζημιώσεις που θα δοθούν από τον ΕΛΓΑ, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις περιοχές θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες, δηλαδή θα λαμβάνουν 534 ευρώ το μήνα, και για 6 μήνες θα υπάρξει και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων, δεν θα τις πληρώνουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στη διάρκεια της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι μέχρι την Παρασκευή η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα υπάρχει πλήρης εικόνα για την καταστροφή.
0: Ναι, σκοπός είναι τον ακούσαμε νωρίτερα, ακούσαμε ένα ηχητικό απόσπασμα, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στα ζητήματα κρατικής αρρωγής ως προς τους πυρόπληκτους αλλά και αποκατάστασης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές.
6: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Κατερίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε ότι θα υπάρξει και νομοθετική παρέμβαση, ώστε να υπάρξει πιο γρήγορα η καταβολή των ενισχύσεων της κυβέρνησης. Ενώ δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου το αργότερο θα ξεκινήσουν τα έργα, τα αντιπλημμυρικά και τα αντιδιαβροτικά, προκειμένου να μην υπάρξουν νέες καταστροφές με τις πρώτες βροχές που θα έρθουν το φθινόπωρο. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι με αυτά τα μέτρα θα μπορέσει να ανακουφίσει τους πολίτες που πλήγησαν από τις πυρκαγιές, αλλά και να διασφαλίσει το περιβάλλον που έχει υποστεί τεράστια καταστροφή.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και είμαστε στο ρεπορτάζ, το κυβερνητικό ρεπορτάζ, να πούμε ότι νωρίτερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός δέχθηκε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη. Συζητήσανε τα ζητήματα που αφορούν προφανέστατα τη συμπρωτεύουσα, εστιάζοντας την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
6: Ακριβώς, και ήταν το κεντρικό τους ζήτημα στη συνάντηση. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι με τη νέα σύμβαση που υπογράφτηκε και το νέο διαγωνισμό, ο οποίος καλύπτει, όπως είπε, απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, μέχρι το 2030 θα υπάρξει μια καινούρια ΔΕΘ, κρατώντας βέβαια, όπως είπε, και την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνο στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά, το κ. Αγγελούδη σημείωσε ότι για τη Θεσσαλονίκη, μάλλον το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθη μέσα από αυτό το διαγωνισμό, γιατί θα διατηρηθεί αυτός ο χώρος, θα δημιουργηθεί αυτός ο χώρος πρασίνου. Και το στίχημα, όπως είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, είναι να το υλοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται το έργο, για να δει μεγαλύτερη ανάπλαση το κέντρο με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ, για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
7: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
8: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχέδιο. Το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
0: Εστιάζοντας την επόμενη μέρα και τις ζημιές που έχει αφήσει η πύρινη Λέλα Παπίσωτης, για να συνδεθούμε με την κυρία Γεωργία Παράσχου, ακτιβίστρια και ιδρύτρια του Humanity Greece, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Παράσχου, καλό σας μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς, πού σας βρίσκουμε, είστε επί του πεδίου αυτή τη στιγμή?
9: Είμαι επί του πεδίου, μόλις φύγαμε από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Γίνονται καταγραφές από σήμερα το πρωί και από τα αρμόδια κλιμάκια και από τις δικές μας εθελοντικές δυνάμεις. Προσπαθούμε να καταγράψουμε τις οικίες που είναι πρώτες κατοικίες και έχουν καεί όλος καιρός.
0: Mm-hmm. Ας δώσουμε δύο περισσότερες πληροφορίες, κυρία Παράσχου, στους ακροατές μας, για να καταλάβουν όταν μιλάμε για Humanity Greece, γιατί ακριβώς μιλάμε.
9: Η εθελοντική μας οργάνωση έχει διαφορετικά τμήματα εθελοντισμού, όπου ξεκινάνε σε κάθε έκτακτη συνθήκη, φωτιά, σεισμό ή πλημμύρα. Η εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών επεμβαίνει στα πεδία, κάνει τροφοδοσία μέσα στα πιο δύσβατα σημεία σε πυροσβέστες, εθελοντές, αλλά κυρίως στους πολίτες που καλούνται να εκενώσουν στις περιοχές τους. Mm-hmm. Αυτή είναι η εξειδικευμένη ομάδα, η ομάδα μας επέμβαση οργάνωση που βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο στα πεδία. Από εκεί και πέρα, φυσικά, έχουμε υποομάδες που πάρα πολλοί κόσμος, και είναι συγκινητικό αυτό, πάρα πολλοί πολίτες βρίσκονται κοντά μας και βοηθάνε με κάθε δυνατό τρόπο. Από τη συσκευασία των πακέτων, τη δημιουργία φρέσκου φαγητού, οι ομάδες των οδηγών μας, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Είναι πραγματικά αξιέπαινη η προσπάθεια που καταβάλλεται, γιατί μιλάμε για την αλληλεγγύη που μπορεί να δείξει εμπράκτος ένας πολίτης προς τον συνάνθρωπό του. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει εμπεδωμένη αντίληψη στην Ελλάδα ως προς την έννοια του εθελοντισμού, ή έχουμε ακόμη δρόμο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
9: Νομίζω ότι οι αξίες του εθελοντισμού είναι ευρέως γνωστές στον Έλληνα, στις Ελληνίδες. Όλοι έχουν φιλότιμο, βρίσκονται δίπλα μας. Σε κάθε έκτακτη συνθήκη η προσφορά του κόσμου είναι συγκινητική. Και ξέρετε, αυτό που καταγράφεται είναι ότι οι πολίτες θέλουν να βοηθήσουν, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουν τον τρόπο για να συνδράμουν. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θα έπρεπε και η πολιτεία να αξιοποιήσει, να δώσει εκεί τα εφόδια, να δώσει εξέγγυο όλα τα σημεία κατά τόπου που βλέπουμε ότι έχουμε συνέχεια πυρκαγιές, να δημιουργηθούν εθελοντικά κλιμάκια, να υπάρχουν σταθμοί, ο κόσμος να ενεργοποιείται, γιατί πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν οι πολίτες και δυστυχώς δεν υπάρχει και η πληροφορία, αλλά δεν υπάρχει και η οργάνωση σε όλη τη χώρα για να συμμετέχουν όλοι. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη, γιατί και σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή που βιώνουμε για ακόμη ένα καλοκαίρι, αν δεν ήταν οι εθελοντές εξειδικευμένοι και εμείς, δεν θα είχαμε όλη αυτή έτσι, τη συνθήκη, τη διάσωση ανθρώπων, τη διάσωση πάρα πολλών ζώων από εθελοντές και ανθρώπου που έπρεπε να βοηθήσουν. Και την αλληλεγγύη που έχουμε ο ένας δίπλα στον άλλον.
0: Κυρία Παράσκου, είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που στέλνετε, γιατί στην πραγματικότητα μου περιγράφεται μια δυναμική η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί δίνοντας λύσεις σε πολλές δύσκολες καταστάσεις ή αν θέλετε αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων οι οποίοι στην πραγματικότητα δυσχεραίνουν το έργο είτε της κατάσβεσης ή της καταγραφής της επόμενης μέρας της καταστροφής.
9: Σωστά, πολύ σωστά αυτό που τονίζετε. Οι εθελοντές ερχόμαστε να βοηθήσουμε τις επιχειρησιακές δυνάμεις. Δεν μπορούμε να καλύψουμε και να αντικαταστήσουμε την πολιτεία και το κράτος. Δεν είναι και η δουλειά μας αυτή. Ωστόσο, βρισκόμαστε δίπλα και στο πυροσβεστικό σώμα και στις αρμόδιες φορείς για να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε. Δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά τα χρόνια καλύπτουμε πάγια κενά και ανάγκες. Ωστόσο, παλεύουμε μέσα από τη δική μας προσπάθεια να αλλάξουμε και κάτι σε αυτή την κοινωνία. Ξέρετε, ο εθελοντισμός είναι και μια κοινωνική επανάσταση.
0: Βέβαια, βέβαια.
9: Βρισκόμαστε και εμείς στο πεδίο. Δίνουμε κάτι από τον εαυτό μας. Βοηθάμε στο να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Από το να είμαστε αμέτωχοι και μόνο να κρίνουμε, και αυτό δεν βοηθάει στην σημερινή συνθήκη που δυστυχώς κάθε μέρα κάτι καινούργιο συμβαίνει. Το ξέρετε και εσείς καλύτερα από τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα.
0: Και εσείς από τη δική σας εμπειρία που είστε τόσα χρόνια από το 2021 αν δεν κάνω λάθος.
9: Βεβαίως φέτος κλείνουμε 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια, ναι.
9: Ξεκινήσαμε τον Αύγουστο πάλι σε αντίστοιχες συνθήκες. Πολύ καλά θυμόμαστε με την τεράστια καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, στην Αττική, στην Ηλία. Ξέρετε, ακόμα και σήμερα έχουμε οικογένειες από χωριά της Βόρειας Εύβοιας, οι οποίες είναι στο μητρό των οικογενειών μας και δυστυχώς δεν έχουν μπορέσει να επανέλθουν γιατί χάσαν τις περιουσίες τους. Πλέον τα σπίτια δεν ξαναχτίζονται.
0: Όχι, έχετε δίκιο.
9: Και κόποι πολλών ετών δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Δυστυχώς.
0: Ναι. Άρα εδώ βλέπουμε και πάλι τις χρονοβόρες διαδικασίες ή τη γραφειοκρατία, εν πάση περιπτώσει, με την οποία καλούνται να πορευθούν οι άνθρωποι, διότι μας λέτε ότι έχουμε περιπτώσεις μετά από τόσα χρόνια που παραμένουν σε λιώμενα, σε πρόχειρες κατασκευές, σε δύσκολες καταστάσεις τις οποίες διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση.
9: Έχετε σωστά, πολύ σωστή τοποθέτηση. Καλά, μου δίνετε και εμένα το βήμα έτσι να πούμε και πέραν της καταστροφικής πυρκαγιάς που είχαμε αυτές τις ημέρες στην Αττικοβιωτία. Φυσικά έχουμε ακόμα οικογένειες από το μεγάλο σεισμό Στρακαλοχώρη, έχουμε οικογένειες από την Ελασσόνα που ζουν ακόμα σε κίσκους, σε προκάτ σπίτια χρόνια. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη όταν οι οικογένειες χάνουν την πρώτη κατοικία τους που την έχουν χτίσει οι ίδιοι με τα χέρια τους. Οι πόροι της κρατικής αερογής τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν αρκετοί, ωστόσο φέτος βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιτάχυνση των διαδικασιών και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Καταφάρος, έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δοθούν τα χρήματα πάρα πολύ άμεσα στους πολίτες σαν ένα έκτακτο βοήθημα και θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Ωστόσο δεν έχω και εγώ ακριβή εικόνα, δεν έχει δοθεί επίσημη καταγραφή για τα καμένα σπίτια ακόμα. Μπορώ να σας πω ότι βρίσκομαι και εγώ εδώ, ότι από σήμερα το πρωί τα κλιμάκια βρίσκονται επιποδό. Οι πολίτες είναι στο σπίτι τους και περνάνε να καταγράψουν τις καταστροφές και το μέγεθος της καταστροφής κάθε οικία.
0: Να σε ελπίσουμε να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή την φορά. Υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Κυρία Παράσχου, ένα τελευταίο ερώτημα. Όσοι μας ακούν και ενδιαφέρονται, θέλουν να προσφέρουν, πού μπορούν να απευθυνθούν, πού μπορούν να σας βρουν?
9: Με χαρά είμαστε ανοιχτά όλες αυτές τις μέρες. Βρισκόμαστε στην οδό Μιλέρου 76 στην Αθήνα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, από το πρωί, μαγειρεύουν οι εθελοντές μας, φτιάχνουν φρέσκα γεύματα τα οποία διαμοιράζουμε σε όλους τους ανθρώπους που παραβρίσκονται σε επιφυλακή, αλλά και στους πολίτες που δεν έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους. Το καταγράφω αυτό για να πω στο κοινό ότι μπορούν να βοηθήσουν χειρονακτικά αρκεί να υπάρχει χρόνος και διάθεση. Μέσα από την ιστοσελίδα μας στο humanitygreece.org, στο social media humanitygreece, ενημερώνουμε για τις ανάγκες και για τις διαθέσιμες δραστηριότητες, αλλά και από την τηλεφωνική μας γραμμή στο 210-5226-379, που είναι διαθέσιμη και για τις οικογένειες που έχουν χάσει τα σπίτια τους, ο κόσμος μπορεί να επικοινωνεί και να σου κατευθύνουμε αντίστοιχα τους τρόπους που μπορεί να βοηθήσει.
0: Κυρία Παράσχου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ επιπλέον για το μήνυμα αλληλεγγύης που περνάτε αυτή τη στιγμή, τις κρίσιμες ώρες για τις οικογένειες που έχουν υποστεί ζημιές. Της αλληλεγγύης που είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη.
9: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Εμείς ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές που για ακόμη μια χρονιά βρέθηκαν δίπλα στο έργο των αρχών.
0: Καλή συνέχεια. Η κυρία Γεωργία Παράσχου, ακτιβίστρια και ιδρύτρια του Humanity Greece. Τώρα επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Το κράτος να στηρίξει τους πυρόπληκτους καταβάλλοντας άμεσα τις αποζημιώσεις, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος το πρωί το Πόρτο Γερμενό, έθεσε μια σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση. Για να τον ακούσουμε.
10: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από Ταμείο Ανάκαμψης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος και πάλι μαζί μας. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούσαμε τα καυτά ερωτήματα που έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης προς την κυβέρνηση, κυρίως για τα έργα πρόληψης και αν αυτά είχαν και πώς αυτά θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια καταστροφή όπως αυτή που συνέβη στο Πόρτο Γερμενό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε την δυνατότητα να ακούσει και τους κατοίκους και τους πυροσβέστες, αλλά και τον πρόεδρο της κοινότητας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εκεί. Αποκτήσε μια συνολική εικόνα, όπως μεταφέρουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και σημείωσε ότι βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής στο ΠΑΣΟΚ, που δοκιμάστηκαν επί 5 μέρες από την πυρκαγιά. Τα αποτελέσματα, όπως είπε, ήταν καταστροφικά. Χάθηκε ένας τεράστιος πνεύμονας πρασίνου. Χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, φρενήσαμε και ανθρώπινες ζωές. Και σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε την κυβέρνηση να καταβάλει όσο πιο δύνα γρήγορα γίνεται την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι κάτοικοι στην περιοχή. Ενώ έθεσε και τα ερωτήματα που ακούσαμε και πριν, τονίζοντας ότι πρέπει η πολιτική προστασία στη χώρα μας να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουμε στα λόγια, να υπάρχει πραγματική πρόληψη και να υπάρχει πραγματική ετοιμότητα ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές. Κατερίνα.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Βιβί Δάγκα, βουλευτή του ΚΚΕ στο Δυτικό Τομέα Αθηνών. Κυρία Δάγκα, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η επόμενη μέρα μετά τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές Αττικοβιωτία αποκαλύπτει δυστυχώς και το μέγεθος της καταστροφής. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκέφθηκε πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε από τη δική σας πλευρά.
12: Είναι αυτό ακριβώς που είπατε κι εσείς. Είναι τα αποκαίδια αυτής της εγκληματικής πολιτικής. Ο Γενικός Γραμματέας, ο σύντροφος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, βρέθηκε εκεί στις πληγήσεις περιοχές, όπως εξάλλου βρίσκονται στα μέτωπα της πυρκαγιάς όλο το προηγούμενο διάστημα οι βουλευτές του κόμματος, οι εκλεγμένοι μας σε δήμους και περιφέρειες, όπως και θελοντές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που προσπαθούσαν να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Αυτό είναι η αλήθεια. Όμως εκεί, αν θέλετε, αποκαλύφθηκαν ότι κυριολεκτικά όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, δηλαδή αυτός ο ολοκληρωμένος αντιπυρικός σχεδιασμός, αποτελούν διαχρονικά για όλες τις κυβερνήσεις και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κόστος, το οποίο κάθε φορά υποτάσσεται στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων.
0: Πάντως, ακούσαμε πριν από λίγο την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού από τη Διευπουργική, ο οποίος αντέκρουσε το επιχείρημα που ακούγεται από πλευράς της αντιπολίτευσης ότι δεν δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης, λέγοντας ότι έχουν δαπανηθεί τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ στο κομμάτι της πρόληψης. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει αμελήσει κατά τον ίδιο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που επιβεβαιώνεται πάντως είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τραγικές ελλείψεις και σε προσωπικό και σε μέσα και σε εξοπλισμό. Μιλάμε για 3.500 και νέες οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική, αλλά και σε σχέση με την πρόληψη στην οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, λείπουν αυτή τη στιγμή 1.500 δασολόγοι, 10.000 δασεργάτες. Η περιοχή εκεί, το πλούσιο πευκό δάσος κοντά στα Φίλια, δυτικά στα Βίλια, που ουσιαστικά την ευθύνη του έχει το δασαρχείο Εγάλεο, λειτουργεί με 0 δασεργάτες. Για ποια πρόληψη μιλάμε λοιπόν? Και η ουσία, αν θέλετε, είναι ότι μιλάει για τα γνωστά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επί της ουσίας κινούνται με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ και υποτάσσονται ακριβώς την προσαρμογή των υποδομών και των μέσων της πολιτικής προστασίας στην πολεμική προετοιμασία με βάση τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Σε αυτό υποτάσσεται και η κάλυψη των επιχειρησιακών κενών στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας και όχι προφανώς στην κάλυψη των αναγκών για την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές, για την προστασία του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Πάντως, κυρία Δάγκα, από την άλλη, μιας και συζητάμε για τις φυσικές καταστροφές, είναι γεγονός ότι οι συνθήκες είναι ακραίες. Τις προηγούμενες μέρες μιλούσαμε για ανέμους 150 χιλιόμετρων την ώρα. Θέλω να πω ότι είναι μια αντικειμενικά μια δύσκολη κατάσταση και η διαχείρισή της δεν είναι καθόλου εύκολη. Ποιες είναι οι δικές σας αντιπροτάσεις, τι θα κάνατε εσείς σε βάση περιπτώσει αν βρισκόσασταν στο τιμόνι της χώρας και είχατε να αντιμετωπίσετε τόσο ακραίες συνθήκες?
12: Κοιτάξτε, δύσκολη είναι η κατάσταση όσο συνεχίζεται αυτή η αντιεπιστημονική διάσπαση της πρόληψης από την κατάσβεση που υλοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια. Δύσκολη είναι η κατάσταση όσο συνεχίζονται αυτές οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού και μέσων και στις αρμόδιες κρατικές δασικές υπηρεσίες που έχουν στην ευθύνη την προστασία και τη διαχείριση των δασών, αλλά και στην πυροσβεστική. Δύσκολη είναι η κατάσταση όταν υλοποιούνται προγράμματα τα οποία, όπως το Αντινέρο, Αιγής και τα λοιπά, τα οποία ουσιαστικά περιλαμβάνουν πανάκριβα αποσπασματικά έργα που δεν εντάσσονται σε ένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας. Το κύριο είναι ότι, να το πω και διαφορετικά, η σπίθα κυριολεκτικά, η οποία ουσιαστικά αφήνει απροστάτευση τα δάση, το περιβάλλον, αφήνει απροστάτευση όμως και τη λαϊκή περιουσία, την ίδια την ανθρώπινη ζωή, είναι η ίδια η εμπορευματοποίηση της γης και των δασών. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν τη μετάδοση των δασικών πυρκαγιών, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν την ιδανική χρηματοδότηση του λεγόμενου εθνικού σχεδίου αναδάσωσης, αλλά αντικειμενικά αποτελούν προδιαγεγραμμένο έγκλημα που ακόμα και το ζήτημα της προστασίας των δασών το δίνει στους διάφορους ιδιώτες εργολάβους. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μας, αυτός είναι κατά τη γνώμη μας ο πυρήνας του προβλήματος. Και το ΚΚΕ, όπως ήταν μπροστά στα μέτωπα των πυρκαγιών για να στηρίξει με κάθε τρόπο το λαό της περιοχής, ιδιαίτερα της Δυτικής Αττικής, που έτσι θα είναι στο πλευρό του και τώρα που δίνει τη μάχη για την αποκατάσταση, διεκδικώντας πλήρη αποζημίωση από το ίδιο το κράτος κτλ.
0: Μάλιστα. Κυρία Δάγκα, κλείνοντας, έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των πληγέντων? Συγκεντρώνετε κάποια είδη για να τους βοηθήσετε? Να πούμε και αυτό, είναι χρηστική πληροφορία.
12: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Συγκεντρώνουν διάφορα σωματεία, όπως το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ακριβώς για να εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στους πυρόπληκτους. Συγκεντρώνει κάποια είδη πρώτης ανάγκης μέχρι τις 10 Αυγούστου, τη Δευτέρα, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου. από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, δίνοντας ακριβώς και το στίγμα αυτής της πράξης και της δράσης αλληλεγγύης, ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Και σε αυτά τα πλαίσια προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε άμεσα κάποια βασικά είδη, όπως νερά, εμφιαλωμένα, τρόφιμα μακράς διάρκειας, άλλα προσωπικής υγιεινής είδη, παυσίπονα, μαλόξ, μάσκες προστασίας, όλα αυτά δηλαδή που μπορεί να είναι αναγκαία, και βέβαια ξηρά τροφή για τα κατοικίδια που επίσης
0: επλήγησαν. Μάλιστα.
12: Ναι.
0: Κύριε Δάγκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
12: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Η κυρία Βιβί Δάγκα, βουλευτής του ΚΚΕ στο Δυτικό Τομέα Αθηνών. Στο μεταξύ, έχουμε συστάσεις προς τους πολίτες από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τους καλεί να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας έως ότου βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα μετά τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η ιατρική μας συντάκτρια, Έλενα Βρέγιανη.
13: Οι πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας έχουν επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ο καπνός μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα πύρινα μέτωπα. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες όπως μικρά παιδιά, ηλικιωμένα, άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα. Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, ο καπνός από τις πυρκαγιές περιέχει αιωρούμενα μικροσωματίδια, στάχτη και χημικά αέρια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα, βήχα, δύσπνοια, αλλά και να επιδεινώσουν προϋπάρχουσες παθήσεις. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες. Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και οι πολύωροι παραμονή σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα όταν η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική ή υπάρχει έντονη οσμή καπνού. Παράλληλα, προτείνουν να παραμένουν κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες των σπιτιών και των αυτοκινήτων, ώστε να περιορίζεται η είσοδος του καπνού στους εσωτερικούς χώρους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη χρήση των κλιματιστικών. Τα παλαιότερης τεχνολογίας συστήματα που εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται, ενώ τα νεότερης τεχνολογίας δεν παρουσιάζουν το ίδιο πρόβλημα. Οι γιατροί τονίζουν ακόμη ότι τα μικρά παιδιά θα πρέπει να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, ακόμη και την παραμονή στην παραλία όταν η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη από καπνό. Εξίσου σημαντική είναι η καλή ενυδάτωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εάν κάποιος εμφανίσει επίμονο βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλι, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση ή οποιοδήποτε άλλο ανησυχητικό σύμπτωμα, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το θεράποντα γιατρό του.
0: Σε ανωδική τροχιά ο υδράργυρος έως το 15 Αυγούστου, οπότε επανέρχεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιάννης Σταματάκης, ιδιοκτήτης και ιδρυτής του forecastweather.gr, στο σταθμό της πόλης, και τη Δέσποινα Παρδάκου.
14: Άνοδο θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, όπου τοπικά θα φτάσει 38 με 39 βαθμούς κύριο σε πιο ευπαθείς περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, της Αχαΐας, της Ηλίας, της Δωδεκανανίας, αλλά και Βιωτία, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, θα φτάσουν 38 με 39 βαθμούς. Θα παραμείνει το μελτήμι στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Στην Αττική, βορειοανατολική άνεμη 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος και μέχρι τουλάχιστον της Παναγίας δεν φαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα στην χώρα μας. Θα πάμε δηλαδή σε κανονικές φυσιολογικές συνθήκες.
0: Με την άνοδο της θερμοκρασίας υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά?
14: Φυσικά υπάρχει. Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε Στερεά, Εύβοια και Αττική, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Έχουμε τριάρι σε κάποιες περιοχές. Στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα είναι 1-2 ο βαθμός της επικινδυνότητας, χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα.
0: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Ο Κώστας Ράπτης στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και είναι ένα ερώτημα: σε τι θα πρέπει να δώσουν περισσότερο βάση οι αγορές? Στα ενθαρρυντικά μηνύματα που εκπέμπει ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Χορμούς ή στα όσα συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα? Ας αρχίσουμε από το δεύτερο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στα ανοιχτά του Γιανμπού, κύριου λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου που έχουν ανακοινώσει. Μόλις χθες, ένα ινδικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα με αποτέλεσμα να βυθιστεί κοντά στα χωρικά ύδατα της Ιεμένης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας, προσθέτοντας ότι τα 14 μέλη του πληρώματος κατάφεραν να διασωθούν. Παράλληλα, το αεροδρόμιο της πόλης Νατζράν στη Σαουδική Αραβία χτυπήθηκε από μη επανδρομένο αεροπλάνο. Το αεροδρόμιο της πόλης Νατζράν στη Σαουδική Αραβία χτυπήθηκε από μη επανδρομένο αεροσκάφος που εκτόξευσαν οι

0: χρέωση. Κατά τα λοιπά, συζητείται μια προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές εν αναμονή μιας ευρύτερης συμφωνίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει δεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση Τραμπ, ακόμα και αφού έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Παλαιστινιακό έδαφος δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Την ίδια ώρα γίνεται στη λωρίδα της Γάζας μία από τις μεγαλύτερες μαζικές κηδείες, αυτή 112 θυμάτων βομβαρδισμών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων τον Νοέμβριο του 2023, που έκτοτε παρέμειναν εγκλωβισμένα στα ερείπια. Σε κάτι διαφορετικό, η Κίνα ανακοίνωσε περιορισμούς στις εξαγωγές εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις ΗΠΑ και έθεσε 6 αμερικανικές επιχειρήσεις στη μαύρη λίστα μετά από τις κυρώσεις που επέβαλε στα τέλη Ιουλίου η Ουάσιγκτον, επικαλούμενη την εθνική ασφάλεια και τη μάχη κατά της αναγκαστικής εργασίας σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στις ΗΠΑ προϊόντων ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ που κατασκευάζονται στην Κίνα.
1: Μάλιστα.
0: Η Ουκρανία δεν κατάφερε να καταρρύψει ούτε ένα ρωσικό πύραυλο στη διάρκεια επίθεσης που προκάλεσε το θάνατο 15 ανθρώπων στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την ημερήσια αναφορά της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας. Η προμήθεια αντιβαλιστικών πυράβλων στην Ουκρανία είναι μειωμένη κατά 3 φορές σε σχέση με το 2025, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τις ηγεσίες των συμμαχικών στο Κίεβο χωρών να εγκρίνουν νέες αποστολές, ενώ στη Γερμανία διακόπηκε η κυκλοφορία των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Λειψίας μετά από περιστατικό όπου αεροσκάφος κάργκο της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με ντρόουν, το οποίο αποκαλύφθηκε ότι έφερε και πυρομαχικά, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί για έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύσει ότι είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία, την οποία μάλιστα συνεχάρηκε για την ταχύ αντίδρασή της στην κρίση της Θέουτα, ενώ εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για την απώλεια δεκάδων ζώων, όπως ανακοίνωσε ο Ιρλανδός Υπουργός Εσωτερικών Τζίμ Ο'Κάλαχαν, που προείδρευσε της χθεσινής τριώρης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών των 27 σε μια εμφανή αποκλιμάκωση των εντάσεων και των λεονταρισμών, μπορώ να που ακούγονταν τις προηγούμενες ημέρες από μέλη της Ένωσης σε σχέση με τους χειρισμούς της κυβέρνησης Σάντσεφ.
1: Όπως επί παραδείγματα της Ιταλίας. Ναι, ναι, ναι.
0: Αποσυνέβεσαν τα γεγονότα στη Θέουτα με την πρόσφατη μεγάλη κλίμακα πολιτογράφηση από την Ισπανία παράτυπων μεταναστών από την Λατινική Αμερική. Ενώ και η Ιταλία είπε ότι η πάυση ισχύω τη Συμφωνία Σέγγεν δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση ένα μέτρο που υιοθετήθηκε κατά τη Ισπανία και κατά κανενός άλλου εταίρου.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ώστε να επιβληθεί η ακροδεξία ατζέντα σε ολόκληρη την Ευρώπη με ευθύνη και της κυβέρνησης, βλέπει ο πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και ιδρυτικό μέλος των Γιατρών του Κόσμου στην Ελλάδα, Γιάννης Μουζάλας, ο οποίος μίλησε στον Αθηναίο 984, και τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Εδώ έχουμε ένα συντονισμό κινήσεων, όχι να υποστηριχθεί η Ισπανία, η οποία δέχτηκε αυτό τον όγκο των μεταναστών και προσφύγων, όχι στην Ισπανία αυτή καθεαυτή, αλλά στις αυτόνομες πόλεις της στην Αφρική, αλλά έχουμε χρήση αυτού του γεγονότος για μια εφόλιστη ύλη επίθεση στην Ισπανία και για μια, και ήθελα αυτό να το προσέξουμε, εφόλιστη ύλη προσπάθεια να περάσει η ακροδεξιά ατζέντα, όχι μόνο για το μεταναστευτικό, αλλά για όλα τα πράγματα σε όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα στην Ευρώπη με την ακροδεξιά οφείλεται στο ότι η παραδοσιακή δεξιά, όπως είναι το Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη και όσοι εντάσσονται μέσα σε αυτό, μπροστά στην χειραγώγηση μέσω του μεταναστευτικού ασπάζεται συνέχεια θέσεις της ακραίας δεξιάς. Επομένως, ναι, στο μεταναστευτικό οι θέσεις που έχει η παραδοσιακή δεξιά σε όλη την Ευρώπη και οι θέσεις που έχει η ακροδεξιά τείνουν να ταυτιστούν. Το μεταναστευτικό θα υπάρχει. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις στις χώρες υποδοχής. Η Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να δεχθεί πρόσφυγες και μετανάστες με βάση κανόνες. Κανόνες που υπήρχαν και που πάνε τώρα στην καινούργια σύνολο να καταργηθούν. Δεν λύνεται το μεταναστευτικό καταργώντας το άσυλο, για παράδειγμα. Απλά θα αυξηθούν οι παράνομοι μετανάστες. Και λέγοντας την αλήθεια στον κόσμο, λένε ψέματα συνέχεια.
1: Στο αστυνομικό δελτίο θα

0: Περάσουμε τώρα και δύο μακάβριες, είναι αλήθεια, υποθέσεις. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Οι δύο μακάβριες υποθέσεις, τις οποίες αναφέρεσαι, είναι η δολοφονία της 38χρονης Ελίτζα Μπεθρός, η ισορρόπηση της οποίας βρέθηκε σε βαλίσσα σε κτίριο της Κυψέλης, αλλά και όσα συγκλονίζουν το Μιστρά με την ανακάλυψη του ισορού ενός 90χρονου μέσα σε καταψύχτη που το είχε τοποθετήσει ο ίδιος ο γιος του. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την Κυψέλη, όπου ο 26χρονος Αφγανός ονδικήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, ζήτησε και πήρε προθεσμία 24ωρη προκειμένου να απολογηθεί αύριο, και ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Ελίζα Μπεθρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επιμένει στο γεγονός ότι βρήκε την 38χρονη νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμέρισματό της. Την άφησε εκεί, αλλά συναντήθηκε με κάποιον άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα, όπως ο ίδιος αναφέρει, ο οποίος το συμβούλευσε να απομακρύνει τη σωρό, διαφορετικά θα μπλέξει με τις αρχές. Την επόμενη μέρα πραγματικά πήγε στο διαμέρισμα, έβαλε τη σωρό μέσα σε μία βαλίτσα και την απομάκρυνε μέχρι το εγκατελειμμένο κτίριο, υποστηρίζοντας ότι συνάντησε και πάλι τον ίδιο ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος του είπε, άρχισε να τον εκβιάζει, ότι θα τον αποκαλύψει για τις δόδες του χρήματα. Η δική του όμως θέση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάθεση της συζύγου του, η οποία αποκάλυψε στις αστυνομικές αρχές ότι ο 26χρονος είχε ομολογήσει πως σκότωσε ο ίδιος την 38χρονη. Αύριο όμως πρόκειται να απολογηθεί, να δούμε τι πρόκειται να πει στην ανακρίτρια. Τώρα στον Μιστρά, το θρίλερ με τον 90χρονο, ο οποίος βρέθηκε γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον μέσα σε έναν καταψύχτη, συγκλονίζει την περιοχή, καθώς ο 55χρονος γιος του υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσιολογικά αίτια και για 2,5 χρόνια κρατούσε τη σωρό του μέσα σε καταψύχτη, προκειμένου να παίρνει τόσο την σύνταξη του 90χρονου όσο και τη σύνταξη της μητέρας του, της συζύγου δηλαδή του 90χρονου, η οποία πέθανε πριν από 7 χρόνια, τη σύνταξη της οποίας έπαιρνε ο 90χρονος για πολύ καιρό. Προκειμένου λοιπόν να καρποθεί τις δύο αυτές συντάξεις, έκρυψε τον θάνατο του πατέρα του. Ο 55χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες, όπως για την παραμέληση νεκρού, άλλα σε κακουργηματικού χαρακτήρα. Εδώ και 2 ώρες, από τη μία η ώρα βρίσκεται στην εισαγγελία της Σπάρτης. Αναμένεται να ζητήσει προθεσμία και αυτός για να καταθέσει κάποια άλλη στιγμή, προφανώς 48 ώρες. Υποστηρίζει ότι δεν φταίει για τον θάνατο του πατέρα του και ότι το έκανε μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους, κρατώντας τον μέσα σε ένα ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του που το είχε εγκαταλείψει. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η υπόθεση μετά από την καταγγελία της αδελφής του 55χρονου ότι είχε πολύ καιρό να μιλήσει με τον πατέρα της, ενώ οι περίοικοι υποστηρίζουν ότι εδώ και 4 χρόνια ο 90χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής.
0: Νεκτάριε, να σε ευχαριστήσω πολύ. 6 τεχνάσματα για την αύξηση του χρόνου εργασίας για τις πλαγιές οδού, μακριά από το βλέμμα των ελεγκτικών μηχανισμών, αποκαλύπτει έρευνα του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων η Ένωση. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
2: Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, οι βασικότερες εργοδοτικές τακτικές για την επιμήκυνση του χρόνου εργασίας είναι οι εξής. Η έναρξη σημαίνεται αφού έχει ήδη γίνει ενημέρωση βάρδιας, παραλαβή ταμείου, προετοιμασία τραπεζιών ή έλεγχος κρατήσεων. Η έξοδος σημαίνεται στη δηλωμένη ώρα, ενώ ακολουθούν κλείσιμο, καθαριότητα, απολογισμός ταμείου ή εξυπηρέτηση των πελατών που παραμένουν. Επίσης το διάλειμμα εμφανίζεται στο πρόγραμμα, αλλά ο εργαζόμενος συνεχίζει να απαντά στο τηλέφωνο, να παρακολουθεί παραγγελίες ή να καλύπτει το ταμείο. Απλοί υπάλληλοι χαρακτηρίζονται υπεύθυνοι, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, προκειμένου να καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι δεν έχουν σαφή όρια ωραρίου. Ακόμη, οι αλλαγές στο πρόγραμμα και οι υπερορίες καταχωρίζονται απολογιστικά, με τον εργαζόμενο να μην γνωρίζει πάντοτε τι ακριβώς δηλώθηκε. Η έλλειψη σήμανσης παρουσιάζεται ως ατομική αμέλεια του εργαζόμενου, ακόμη και όταν έχει προηγηθεί σχετική οδηγία από την επιχείρηση για την μη σήμανση μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι υπεύθυνοι συγκεντρώνουν τις κάρτες του προσωπικού και προχωρούν οι ίδιοι στην ηλεκτρονική σήμανση. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, με την ψηφιακή κάρτα η παραβατικότητα γίνεται συχνά πιο σύνθετη, καθώς δεν ακυρώνει τη σήμανση, αλλά επιχειρεί να την αποσυνδέσει από τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι μια ψηφιακά νομιμοφανής εικόνα, με τον εργαζόμενο να υπάρχει στο σύστημα, αλλά η έκταση της εργασίας του να μπορεί να παραμένει αόρατη. Οι συνδικαλιστές υπογραμμίζουν ότι η ευθύνη για την παράβαση ανήκει στον εργοδότη που την οργανώνει και την πραγματοποιεί. Η πολιτεία όμως έχει ευθύνη για το πλαίσιο μέσα στο οποίο η παράβαση γίνεται ευκολότερη ή δυσκολότερη. δεν αρκεί επισημαίνουν να διαθέτει ένα ψηφιακό εργαλείο και να προβάλλει τον αριθμό των καταγεγραμμένων υπεροριών. Οφείλει να εξετάζει αν οι εξαιρέσεις, οι ευελιξίες και οι εκ των υστέρων διορθώσεις δημιουργούν πεδίο κατάχρησης.
0: Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Σε νέες παράσινες παρεμβάσεις προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων. Αυτή τη φορά φυτεύθηκαν εκατοντάδες δέντρα, θάμνη και ανθόφυτα στα σχολεία της πόλης. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις συμμετείχαν και μαθητές. Η Μάγδα Μπουλούκου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μάγδα.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πρόκειται για μια προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων να ενισχύσει το πράσινο στις σχολικές αυλές και τα προάβλια και να αναβαθμίσει τους χώρους στους οποίους τα παιδιά περνούν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την προστασία της σχολικής κοινότητας από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και τη βελτίωση του μικροκλίματος, ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε παρεμβάσεις σε 43 σχολικές αυλές της πόλης μας, με δράσεις που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων νέες φυτεύσεις, δημιουργία λαχανόκηπων και την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Συνολικά φυτεύτηκαν 229 νέα δέντρα, 1238 θάμνη, καθώς και δεκάδες ανθόπιτα. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, σε πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και μάλιστα ήταν τα παιδιά που πρότειναν τα σημεία για τη φύτευση των δέντρων, τη δημιουργία των λαχανόκηπων και την τοποθέτηση των συστημάτων σκίασης, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη διαμόρφωση των χώρων.
0: Και πριν κλείσουμε, Μάγδα, να πούμε ότι εκτός από πράσινες παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και επισκευαστικές παρεμβάσεις στα σχολεία της πόλης.
3: Ακριβώς, διότι πλέον υπάρχει νέα υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ο μηχανικός της γειτονιάς, που με δύο ειδικά εξοπλισμένα βανάκια δίνει γρήγορες λύσεις σε καθημερινές τεχνικές ανάγκες των σχολείων καθώς και των δημοτικών κτηρίων. Καλύπτει, να σας πω εντάχει, από ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες μέχρι στεγανοποίησης και επισκευές εξοπλισμού. Ήδη ο μηχανικός της γειτονιάς έχει κάνει παρεμβάσεις σε 9 σχολικές μονάδες και 11 δημοτικά κτίρια. Μπορεί τα σχολεία να έκλεισαν, αλλά η δουλειά δεν σταματά, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
0: Η Μάγδα Μπουλούκου, να την ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική σας ενημέρωση. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, αγωνιστική δράση και απόψε με τον Παναθηναϊκό να παίζει τη σκυτάλη, καθώς στις 9.30 σε απευθείας μετάδοση από τον Sky υποδέχεται έδινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την ΤΣΕΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεν θα αγωνιστεί ο Ανδρέας Τετέη, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπυρήνωση. Μάλιστα, οι πράσινοι ανακοίνωσαν χθες βράδυ την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Στο Champions League, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 0-0 χθες βράδυ στο γήπεδο Καραϊσκάκη με την Ολλανδική Νάιμπέγκεν. Δεν ήταν τόσο καλή η Ερυθρόλευκη, ωστόσο έχουν την ευκαιρία στη ρεβάνς να πάρουν την πρόκριση για τα play-off της διοργάνωσης, η ρεβάνς της 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο τερματοφύλακας των Ολυμπιακών, μεταγράφηκε στην αγγλική Χαλ. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ είναι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
7: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής.
8: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ένταξη των μικρομεσαίων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία με τα σημερινά δεδομένα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2026. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πυρόπληκτους, καλώντας όλους να στηρίξουν τη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού. Σημεία συγκέντρωσης στο περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σύρου, στην Οδό Λεωτσάκου, στην Ερμοπολή. Παραλαβή ειδών Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, συστήνοντας μέτρα προστασίας για την επιβαρημένη ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες και οι άνθρωποι με χρόνια ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει κατοίκους και επισκέπτες ότι ξεκίνησαν οι ξεναγήσεις των μικρών ξεναγών Ερμούπολης στο Δημαρχείο. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 10.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Κριτική για ανυπαρξία κινήσεων σχετικά με τη διεκδίκηση νέων πόρων για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων άσκησε η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κανδιό Μαραγκού στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, την ίδια στιγμή που, όπως πρόσθεσε, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανοίγει σημαντικές προσκλήσεις. Μετά τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου συνεδρίασε και αποφάσισε την προφυλάκηση του 41χρονου κατηγορούμενου για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Τα Νίσον Τέκνα, το μουσικό συγκρότημα, επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις του με την παράσταση Ανέμελα στα Πέλαγα την Παρασκευή 7 Αυγούστου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουστών στη Σύρο. Λόγω πολιτιστικής εκδήλωσης νησιώτικης βραδιάς απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο του Γαλισσά στη Σύρο και συγκεκριμένα από το ύψος του ξενοδοχείου Dolphin Bay μέχρι τον Μόλο από την Κυριακή 9 Αυγούστου και ώρα 7 το απόγευμα ως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 1 το πρωί. Μία μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στις 30 Αυγούστου προετοιμάζει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτισμού. Ο λόγος για τη μουσική βραδιά «Το Ρεμπέτικο στην Ευρώπη» με τον Γιώργο Νταλάρα, η οποία θα εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην έδρα των Ολλανδών. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
9: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας, το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
8: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
10: Νηστευτικές ροές στην Κρήτη. 157 άνθρωποι διασώθηκαν σήμερα σε 3 περιστατικά και μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έστειλε η Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση, το επικεφαλής Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης. Από σήμερα σε εφαρμογή διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου του, στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Εκατερίνμπουργκ. Στην Ταϊλάνδη, κεραυνός σκότωσε ποδοσφαιριστή στη διάρκεια αγώνα, τουλάχιστον ακόμη 12 τραυματίες. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το γιατί ο αγώνας δεν διακόπη παρά την έντονη καταιγίδα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 4 με 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
11: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Πάμε, Βαγγελάρα, μία και άλλη μία έχουμε. Έλα, ρε, αγόρι μου. Έλα, το φάγαμε το γάδαρο.
1: Μία και σήμερα.
0: Ε?
1: Μία και σήμερα.
0: Μία και σήμερα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα, 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλέον τραγάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι, υπότιτλος.
1: Για λόγους ταξικούς.
0: Α, μπράβο, ρίχτω, ρε, αγόρι μου, να δηλώσεις παρουσία.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία, κυρίες και κύριοι, στον ήχο ο Βαγγέλαρος Δημακόπουλος. Στις μουσικές επιλογές, στην έρευνα, στο μοντάζ, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Τι είπα τώρα, στις μουσικές επιλογές ο Σάββας Παναγιωτίδης, τι είπες?
1: Και διάλεγω και μουσικές, άμα θες.
0: Διαλέγεις και μουσικές.
1: Άμα θες.
0: Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιβερόπουλος.
1: Στα υπόλοιπα εγώ.
0: Στα υπόλοιπα όλα που ακούσατε είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 έχουμε επιστροφές. Σας το ανακοινώσω από χθες. Υπάρχει σφραγίδα, μπορείτε να πάτε στο δεύτερο, στο πρωτόκολλο, να το διαπιστώσετε. Έχει επιστρέψει ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμαράντος. Έχουμε άμεσα, αμεσότατα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων. Κατευθείαν. Από αμεσότητα τα πάμε εξαιρετικά. Από μέτρα επίσης. Τώρα, αυτά τα μέτρα πότε θα υλοποιηθούν, μην τα θέλετε και όλα δικά σας. Το θέμα δεν είναι πώς λειτουργεί ένα επιτελικό κράτος. Αυτό που μας ενδιαφέρει και έχουμε καταφέρει να περάσουμε σε 7 χρόνια, και όσοι το φάγατε, το φάγατε. Μάλιστα, κάποιοι το έχετε χωνέψει κιόλας, είναι η αμεσότητα των μέτρων. Η αμεσότητα των μέτρων, επειδή εμείς θυμόμαστε και δεν κοιμόμαστε, και όταν κοιμόμαστε και πάλι θυμόμαστε, γι' αυτό είμαστε, έχουμε και αυτό το πρόβλημα, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητα. Θυμόσαστε την αμεσότητα των μέτρων στις καταστροφές?
1: Ναι.
0: Στον Δανίλο.
1: Στον Ντάνιελ, λες.
0: Ναι, δεν έχεις μάθει ελληνικά, ρε φίλε.
1: Τώρα που το είπες.
0: Ο Δανίλος.
1: Είχαμε και ένα ηχητικό που δεν το νομίζω το παίξαμε. Τη γέφυρα του παλαιού πύργου που ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Που δεν έχει φτιαχτεί ακόμα.
0: Όρεφη. Ναι, που κόβουν δρόμο από εκεί.
1: Που πάνε,
0: οι
1: ναι.
0: άνθρωποι από
1: την πεσμένη γέφυρα για να μην κάνουν 30 χιλιόμετρα γη. Ναι. Θα το θυμηθώ αύριο.
0: Θα το θυμηθούμε για να καταλάβετε πώς αποκαθίστανται τα μέτρα, τα οποία άμεσα.
1: Άμεσα ανακοινώνουμε.
0: Άμεσα ανακοινώνουμε και φυσικά
1: και
0: δεν χρειάζεται.
1: Όποτε θέλουμε.
0: Μπράβο. Και από την άλλη μεριά δεν χρειάζεται να σας πούμε για τις καταβολές. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα και να πάτε στην Θεσσαλία να ρωτήσετε πόσοι έχουν πάρει και τι ποσά έχουν πάρει. Αλλά λειτουργούμε άμεσα. Και επειδή λειτουργούμε άμεσα και έχουμε μαζέψει πολλά για σήμερα και για αύριο, για να σας χαιρετήσουμε και να επιστρέψουμε ακόμα πιο δυνατοί, πάμε με τραγούδια, Βαγγελάκι μου, για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια σειρά. Λέμε τώρα να μπούμε σε μια σειρά. Τέλος πάντων, σχήμα λόγου, ρίξτε το τραγούδι.

0: Με Pretender ξεκινήσαμε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την υποκρισία. Δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε κάτι. Don't get me wrong. Για μας δεν υπάρχουν αυτά τα wrong και wrong. Για μας νόμος είναι το δίκαιο του προστάτη. Το ξέρουν εξάλλου και οι ιερόδουλες και γι' αυτό πάνε μπροστά. Και το ίδιο πράγμα θα πρέπει να καταλάβετε και εσείς στη ζωή σας, για να πηγαίνουμε όλοι μπροστά, να συμβαδίζουμε και να πηγαίνουμε αντάμα. Είμαστε σήμερα πολύ χαρούμενοι. Κάνουμε μια εκπομπή σε ένα άλλο mood, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είμαστε η μόνη κυβέρνηση που νίκησε και τον.
1: Ποιον?
0: Το τυφοέα, ρε. Το τέρας αυτό που για πόδια έχει φίδια, που για μάτια βγάζει φλόγες.
1: Κάνουμε τόσες νίκες που δεν δυσκολεύομαι να τις παρακολουθήσω.
0: Πρέπει να σημειώνεις όμως αυτές τις νίκες, για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είμαστε σε long προεκλογική περίοδο και θα τα χρειαστούμε. Κερδίσαμε και τον τυφοέα μετά από 5-6 μέρες μάχη με αυτό το μυθολογικό τέρας που βγάζει φωτιές από παντού. Καταφέραμε και το πατάξαμε δια της αιμοπτήσεως. Πάει ο τυφοέας. Τώρα δεν τα λέτε.
1: Εντάξει,
0: πάει και bye bye. Κερδίσαμε και τον τυφοέα και γι' αυτό μπορούμε να περάσουμε.
1: Φωτιά. Τι? Είχε στο κοροπί τώρα φωτιά.
0: Φωτιά στο κοροπί τώρα. Ήταν αυτό μέσα σε 2-3 λεπτά. Το καταρρίσαμε κι αυτό. Αυτά είναι τα απόνερα του τυφοέα, ο οποίο δεν θέλει να παραδεχθεί ότι υπήρξε μια κυβέρνηση στην Ελλάδα που το βάλε κάτω το τέρας και το χτυπούσε μέχρι αιμόπτυσης.
1: Ναι.
0: Τώρα περνάμε στις αποζημιώσεις. Τι θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις θα το δούμε. Επιχειρήσεις. Πρώην επιχειρήσεις.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Μετρήσιμα τα αποτελέσματα του αντίνερο.
1: Ναι.
0: Το αντίνερο αυτό το καινούργιο βγάλαμε.
1: Αχ, να πούμε τα ευχάριστα όμως.
0: Να πούμε τα ευχάριστα. Και πριν πούμε τα ευχάριστα, γιατί σε βλέπω ότι έχεις ανοίξει, πες το για να σου πω κι εγώ πώς, τι γίνεται στη ζωή. Και γιατί λέγαμε ότι νόμος είναι το δίκαιο του προστάτη.
1: Θα σου πω αυτό και δύο πράγματα που μου έκανε.
0: Και δύο αυγά Τουρκίας.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
0: Ξανά άνοιξε.
1: Γιατί μας νοιάζει ο μαζικός
0: νόμος. Πρόσεχε να δεις, σε αυτή τη δύσμηνη ζωή.
1: Ναι.
0: Δίνεις εξετάσεις για να περάσεις στο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Μετά που τελειώνεις το δημοτικό, δίνεις εξετάσεις για να περάσεις στο λύκειο. Αφού δώσεις εξετάσεις για να περάσεις στο λύκειο, κάνεις 4 χρόνια φροντιστήριο για να περάσεις στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Αφού περάσεις στο πανεπιστήμιο, δίνεις κάθε τρίμηνο εξετάσεις για να μπορείς να περάσεις τα είδη του πανεπιστημίου.
1: Ναι.
0: Τα περνάς αυτά, ξεστραβώνεσαι και δίνεις εξετάσεις για να πάρεις το πτυχίο. Αφού δώσεις εξετάσεις για να πάρεις το πτυχίο, δίνεις εξετάσεις για να μπορέσεις να πας σε μια επιχείρηση.
1: Πιστοποίηση. Ναι,
0: μια πιστοποίηση.
1: Ναι.
0: Αφού πέρασες την πιστοποίηση, δίνεις εξετάσεις για να μπορέσεις να συντρίψεις τους υπολείπους υποψήφιους να πάρεις μια δουλειά. Και αφού πάρεις αυτή την δουλειά, όλα αυτά είναι δικαιώματά σου, αλλά δίνεις εξετάσεις. Και αφού τα τελειώσεις όλα αυτά, δίνεις και εξετάσεις ανάμεσα στους άλλους για να μπορέσει να σε ξεχωρίσει ο προστάτης, να σου δώσει λεφτά. Μια διευκόλυνση να πας διακοπές.
1: Για όλους.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Τουρισμό για όλους.
0: Μπράβο.
1: Να σου πω.
0: Άρα είναι νόμος το δίκαιο του προστάτη.
1: Είναι.
0: Και πάμε παρακάτω.
1: Τα άφημοι που λήγουν σε ένα και δύο κάνουν σήμερα αιτήσεις.
0: Ναι, τα άφημοι.
1: Θα πέσει και το σύστημα. Δεν μπορούμε και να διδαχτούμε κιόλας μαζί. Τα έχουμε ξαναδεί. Και διάβαζα εδώ ότι το 70% του ποσού που αυτού, ας πούμε, που διατίθεται, του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Το 70% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου.
0: Α, για τον Οκτώβριο και τον Απρίλιο είναι τώρα οι διακοπές.
1: Αυτό είναι χειμερινές λίγο διακοπές, λίγο. Ναι. Εναλλακτικός τουρισμός. Προσπαθούμε να.
0: Τι εναλλακτικό, τρεμάκα, γιατί άμα πας σε κάποιες περιοχές τον Οκτώβριο με τον Απρίλιο, έχουν καλοκαίρι. Αυτή τότε. Δεν τελειώνει το καλοκαίρι στη γη.
1: Α, νόμιζα στην Ελλάδα.
0: Όχι, ρε, στην Ελλάδα τελειώσαμε. Έμψου δίνουμε λεφτά για να πας να κάνεις στην Τζαμάικα. Μιλάς και από πάνω.
1: Οκτώβρη με Απρίλη θα πάρει.
0: Οκτώβρη με Απρίλη. Απρίλη μου ξανθέ και Μάρτι μυρωδάτε.
1: Κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εκείνη την περίοδο βολεύει και όλα στη χώρα, γιατί δεν έχει και πολλούς τουρίστες.
0: Ναι.
1: Εκ του εξωτερικού.
0: Ωραία, πήγαινε κάπου αλλού να δουν τα μάτια σου να ανοίξουν να καταλάβεις ότι υπάρχει και κόσμος έξω από εδώ. Αυτά τα μίσαρα μας πιάσαν Ελλάδα και Μπούρδες. Άντε αγόρι μου. Λοιπόν, χρωστάμε από χθες. Έτσι και χρωστάμε μεγάλον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Χρωστάμε.
0: Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε και μεγαλούργησε στο ΕΣΥ. Και το ΕΣΥ είναι όπως δεν ήταν ποτέ άλλοτε. Εξαιρετικό.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι το καλύτερο στον κόσμο. Σας, ναι, το καλύτερο στον κόσμο. Θα ερχόταν εδώ η Σουίνη, πώς τη λέγανε αυτή, να κάνει βίντεο κλιπ στα νοσοκομεία μας. μαύρη κατάρα, Ανία Βαρεμάρα, που μας βάρεσε. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί ενδιαφέρεται τόσο πολύ στο εσύ, όταν κάποια χρόνια, γιατί κάποιοι δεν το θυμούνται, πανηγύρισε που είναι αυτός που κλείνει νοσοκομεία. Αυτός ανοίγει.
1: Όχι μόνο που κλείνει νοσοκομεία, που κάνει τις απολύσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έλεγε
0: έκανε τις απολύσεις, φεύγανε, δεν
1: ήταν τα μνημονιακά εκείνα δύσκολα χρόνια. Ναι. Νομίζω το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι από το 2013.
0: Τόσο.
1: Που ανακοινώνει τις απολύσεις και ορίεται. Γιατί δεν θέλει.
0: Τη δόξα να του την πάρει άλλο.
1: Να κλέψουν τη δόξα.
0: Μπράβο.
1: Το έχουν έχει ξανακουστεί, αλλά να το ξανακούσουμε.
0: Ορατών τεμπάται για ορατών ο άνθρωπος ο οποίος κλείνει και ανοίγει νοσοκομεία όποτε ο ίδιος γουστάρει. Δοξάστε με.
2: Θέλω να πω ότι όλοι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα απορροφηθούν. Θα παραδώσουμε στους Έλληνες πολίτες μέσα στο 26 το καλύτερο αισιόδοξο των εποχών. Εμείς λέμε, συγχωνεύουμε νοσοκομεία, αυτή θα ανοίξει μόνο τα νοσοκομεία. Σας παρακαλώ, ξανά παρακαλώ. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτές είναι αποφάσεις δικές μου. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω βαρεθεί να κάνουμε το αυτονόητο και να παίρνει τη δόξα ο Τόμσεν. Θα το κάνω εγώ. Τα κυρία το είπε. Με 1,5 εκατομμύρια ανέργους σας έχουμε στο φλέμι και λέτε δεν αντέχετε. Να παρετείτε να προσλάβουμε άλλους, κυρία. Να παρετείτε να προσλάβουμε άλλους αν δεν αντέχετε. Για να πω θα παρετείτε τώρα. Καλά. Σας βλέπω και η όψη σας δείχνει και η όψη σας είναι όψη εργαζομένου. Έχετε δίκιο, είναι όψη εργαζομένου.
0: Σε γνωρίζω από την όψη εν ολίγες, γιατί η όψη του εργαζόμενου φαίνεται εξάλλου και ο Άδωνης ότι δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταγράφεται
1: ο κάμπατος
0: στο πρόσωπό του και γι' αυτό αναγκάστηκε να πάει να κάνει τα μπότοξ και να προσθέσει μαλλιά. Αν μπορούσε να προσθέσεις και μυαλά, θα προσέθετες. Αλλά μέχρι εκεί έχει φτάσει η επιστήμη. Ο κύριος Τόμψεν δεν θα μας πάρει τη δόξα. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης το ακούσατε, το βάλαμε πρώτα-πρώτα, ξέρουμε να ιεραρχούμε. Θα απορροφηθούν, αλλά πού θα χορηγηθούν και σε ποιους είναι άλλο κομμάτι και γι' αυτό φάγαμε τα πρόστιμα το ένα πίσω από τα άλλα.
1: Άλλωστε δεν έχουμε και ασθενείς αρκετούς για τα απογευματινά.
0: Για τα απογευματινά.
1: Άρα τι να τα κάνουμε.
0: Θεωρώ ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα μπορούσε να κάνει ένα ανθολόγιο του τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος.
1: Εντάξει.
0: Ο ιστορικός του μέλλοντος. Αρκεί να μην είναι κανένας μίζερος αριστερός, κανένας τεμπέλης κτλ. Γιατί αυτούς δεν τους εμπιστευόμαστε. Ελπίζουμε να είναι κάποιος μετριοπαθής και να καταγράψει τις επιδόσεις. Άδωνης Γεωργιάδης, ο άνθρωπος ο οποίος απολύει όποιον γουστάρει, προλαμβάνει όποιον γουστάρει και για τους γιατρούς οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν μέχρι και 13.000 ώρες που δεν έχουν δοθεί.
1: Όχι ώρες, μέρες.
0: Ναι, μέρες.
1: Στο νοσοκομείο της Χίουλας συγκεκριμένα. Ναι, και τώρα. Είναι κι άλλα, είναι και η Ρόδος, είναι κι άλλα.
0: Δεν δουλεύαν πολύ αυτοί, μας έκανε βαστίχα.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό που είχαμε αφήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όχι, αυτό το ηχητικό πριν πάμε να το πούμε. Δικαιολογεί ουσιαστικά γιατί εγώ αποφασίζω ποιους κρατάω και ποιους απολύω. Γιατί θα ήθελα μετά να έρχονται στο γραφείο μου να με παρακαλάνε και να τους εξυπηρετώ. Έτσι. Άρα αυτό πώς λέγεται, Ρουσφέτη. Ρουσφέτη όμως είναι μια τουρκική λέξη, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε εμείς. Εμείς έχουμε βρει άλλους σύγχρονους και εγκυμορμένους.
1: Ναι, και λίγο όρους. πιο. Πώς να το πω, λίγο πιο κουστούμάτους.
0: Κουστούμάτους.
1: Ναι, εξυπηρέτηση, ας πούμε.
0: Τους οποίους φυσικά και δεν τους αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μας βάλει.
1: Τι ξέρει, μωρέ, από εξυπηρέτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να μας εξυγχρονίσει και σε αυτό το. Ενώ εμείς θέλουμε να το κάνουμε με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Υποκρισία. Όσοι πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ρουσφέτη ή όσοι θέλετε να το καταργήσετε. Ους στους υποκριτές. Ρίξε βάγκο.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε.
2: Επαναλαμβάνω, ξέρετε, εμένα με ενοχλεί αυτή η υποκρισία. Δηλαδή τώρα εσείς η κυρία Καραμίτρου έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του Open. Έχετε πέσει από τα σύννεφα, εσείς ειδικά η κυρία Καραμίτρου, που ακούσατε ότι μπορεί κάποιος δημοσιογράφος με ένα site να έχει πάρει ένα πολιτό και ότι έπαιζε κάποια γνωριμία από εσένα.
3: Έχετε πέσει από τα σύννεφα
1: Εγώ
3: κύριε Γεωργιάδη δεν έχω.
2: Καλά, εσείς μπορεί να μην έχετε. Άλλοι συναδελφοί σας δεν έχουνε.
3: Ούτε συναδέλφους που λένε ότι δεν έχουν site έχω. Δεν ξέρω.
2: Καλά, εντάξει.
1: Εσείς
3: πέρα τα σύννεφα. δεν έχω συναδέλφους που να είναι ιδιοκτήτες site. Έλα σας πω.
2: Ακούστε, εγώ να ξέρετε. Και συνεχώ στο ΠΚΠ, όταν έγινε η φασαρία με τους συναδέλφους μου, το πρώτο που είπα είναι: σταματήστε την υποκρισία. Ναι, οι βουλευτές μιλάμε στα τηλέφωνα. Ναι, οι συμπολίτες μας ζητάνε πάρα πολλές χάρες. Ναι, παρεμβαίνουμε που μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ναι, αυτό στα καθήκοντα του βουλευτού. Ναι, το κάνουμε συνέχεια και σταματήστε να λέτε στον κόμμα υποκρισίες. Δεν μου αρέσει υποκρισία, κύριε Καραμίτρου.
0: Δεν μας αρέσει καθόλου υποκρισία και να μάθετε και κάτι άλλο. Δεν είμαστε κοινικοί, είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή, γιατί δεν μας
1: το
0: αρέσει.
1: Το κάνουμε συνέχεια εμείς.
0: Το κάνουμε συνέχεια. Και γιατί δεν μας αρέσει υποκρισία, γιατί λένε τώρα, εσείς δεν έχετε site.
1: Ναι.
0: Μπούρδες. Εσείς δεν είστε σε payroll. Μπούρδες. Να μπείτε. Δεν κατάλαβα. Επειδή δεν έχει
1: δυνατότητα.
0: Μπράβο. Γιατί δεν πάτε να γλύψετε κάποιον να σας βάλει στο payroll μετά να σας εξασφαλίσει. Και επειδή δεν το κάνετε σημαίνει ότι οι άλλοι που το κάνουν δεν είναι καλοί. Εμείς τους καλούς προωθούμε. Αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο payroll, έχουν τη δυνατότητα με άγνωστα κεφάλαια να φτιάχνουν μέχρι και site, αρκεί αυτά τα site να βοηθάνε τους και να βοηθούν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι και στη ζωή.
1: Έτσι.
0: Α, μπράβο. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποκρισία.
1: Όπως τα λες.
0: Τι ωραία που μπορούμε να πάμε με αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε τώρα σε δύο φιλαράκια, στον Τάσο τον Παπά και στον Δημήτρη Καναλόπουλο. Συζητάμε σε αυτόν το.
1: Στο podcast, νομίζω, του News 24 του εφημερίδα των συντακτών.
0: Μπράβο. Συζητάνε για τα γυαλιά του Άδωνη.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε και αυτά τα γυαλιά, ξέρετε. Είναι.
1: Ναι, που εμφανίστηκε μετά.
0: Όχι, είναι αυτό με του Βαρτσενέργκε.
1: Terminator.
0: Ο Terminator, ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή το έχει τερματίσει αυτό και επειδή δεν μπορούσαμε να το κάνουμε διαφορετικά, κάναμε τον Έλληνα Terminator.
1: Ή ο κατάσκοπο. Είναι μήπω κατάσκοπο. Ο κατάσκοπο πάει και.
0: Κοίταξε να δει. Ο Άδωνη, αν γινόταν κατάσκοπο,
1: ναι,
0: θα γινόταν πολύ κατάσκοπο.
1: Ναι.
0: Γιατί θα ξεκινούσε από έναν. Θα πήγαινε σε δύο, μετά θα πήγαινε σε τρεις, μετά θα έκανε το λογαριασμό και θα γινόταν πολύ πολύ κατάσκοπος. Θα ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θα ήταν ο κατάσκοπος που κατασκοπεύει αυτόν που κατασκοπεύεται και που κατασκοπεύεται από αυτόν που κατασκοπεύει και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη μεριά, επειδή δεν θα τον ενδιέφερε αν τον παρακολουθούν.
1: Ναι. Έτσι. Τα έχει πει.
0: Τα έχει πει.
1: Να μην αφήσετε να γίνει τόσα πράγματα που
0: μπράβο,
1: σας ενοχλούν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν θα τον ενδιέφερε και καθόλου. Θα κατασκόπευε. Και θα κατασκοπευόταν ασυστόλος. Ώσπου θα είχαν κατά σειρών και κατά εξακολούθηση το λογαριασμό και πάνε παρακάτω. Αυτό θα τον ενδιέφερε να κάνει τον κύκλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μπράβο. Και αναφέρθηκα σε αυτά τα γυαλιά, τα οποία δεν τον ενδιαφέρουν αν γράφουν και πάνω απ' όλα είναι μοδάτα. Νάτα, νάτα, νάτα.
1: Ναι.
0: Και συζητάνε ο Δημήτρης Κανελόπουλος με τον Τάσο τον Παπά. Πάμε.
4: Εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας με γυαλιά που κάνουν καταγραφή ήχου και εικόνες και τραβούν φωτογραφίες. Δηλαδή τι είναι αυτό, κατάσκοπος υπουργός.
5: Τα γυαλιά ηλίου που φοράει ο Άδωνος Γεωργιάδης θα έχεις δει.
6: Είναι γυαλιά Ray-Ban Meta 2.
5: Σπάστα και ξανά ρίχτα.
6: Είναι γυαλιά που ταυτόχρονα καταγράφουν.
5: Τι καταγράφουν. Είμαι απέναντί του και με καταγράφει.
6: Τραβάει βίντεο.
5: Και εικόνα και ήχο.
6: Βεβαίως.
5: Το ξέρω εγώ που είμαι απέναντί του ότι αυτός με καταγράφει και ως εικόνα και ως ήχο. Σιγά μην το λέει σε όλους όσους συναντάει.
6: Ο ίδιος έχει πει ότι διάβασα σε ένα άρθρο ότι τα γυαλιά αυτά που φοράει είναι γιατί έχουν πολύ καλό Bluetooth. Του άρεσε ο σκελετός. Έχουν καλά Bluetooth, οπότε ακούει καλά τον συνομιλητή.
5: Και το καταγράφει. Και ο συνομιλητής δεν ξέρει τίποτα.
6: Ξέχνα το τι ακούγεται στο Bluetooth. Αυτό γράφει αυτό που βλέπει. Πώς ήταν το Predator που τα πιάνε όλα.
5: Ωχ, τι συνειρμός είναι αυτός που έκανες τώρα.
7: Από 240, 30 ευρώ!
0: Όντως τόσο τα πήρε από 240, 30 ευρώ.
1: Καλή προσφορά μάλλον θα
0: πήρες. Εντάξει, εξαιρετική
1: προσφορά.
0: Να σου πω, για εξήγησέ μας εσύ που είσαι και freak technology.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το Bluetooth τώρα τι γίνεται με αυτή τη ιστορία.
1: Ναι, τώρα το Bluetooth που λέει γενικά, ας πούμε, μπορείς να τα φοράς ενώ οδηγάς τη μηχανή.
0: Αυτό το που λέγεται το τραγούδι ισχύει.
1: Ποιο?
0: Χαμένο Bluetooth με φωνάζουν γυαλίτη.
1: Μπορείς να τα φοράς όταν οδηγάς τη μηχανή και να τα συνδέσεις, ας πούμε, με το Bluetooth και να ακούς και τα λοιπά διάφορα.
0: Δηλαδή, εγώ με τη μηχανή μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Μπορείς, εννοείται. Ναι. Αλλά το θέμα στα συγκεκριμένα γυαλιά δεν είναι το Bluetooth.
0: Ναι.
1: Είναι η κάμερα που έχουν.
0: Ναι.
1: Και το μικρόφωνο.
0: Εγώ στη μηχανή δεν μπορώ να έχω κάμερα.
1: Μπορείς να έχεις.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι άμα τραβάς άλλους ανθρώπους,
0: ναι,
1: χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
0: Και θα πεις χωρίς τη συγκατάθεση, θα σταματώ στον καθένα και να το ρωτάω. Ας είμαστε ρεαλιστές, το λέγαμε και προηγουμένως.
1: GDPR. Τα θυμάσαι.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι το GDP.
1: Ναι. GDPR.
0: Έγινε και R τώρα.
1: Έγινε και R, εννοείται. Ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Παιδί μου, ο άνθρωπος είναι ρεαλιστής. Πήγε προχθές στην. Που το παίζαμε. Έτσι.
1: Στη Λίμνο εννοείς.
0: Στη Λίμνο.
1: Ναι, ναι.
0: Και το ρίξαν τον πινελίκ της Αρκούδας.
1: Ναι.
0: Δεν έγραφε αυτό.
1: Έγραφε.
0: Ωραία, αυτή η πινελίκ κόναν ελεύθερα και εγώ έγραφα ελεύθερα. Δηλαδή, εντάξει, δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα βρούμε κάπου στη μέση.
1: Προφανώς. Και έβλεπα έναν.
0: Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Βλέπει ένα κάρο κόσμο και να του λέει τώρα κατά τα και λίγο άχαρο. Μην είμαστε υποκριτές. Δηλαδή, γεια σας, τι κάνετε, σας γράφω. Θα το νομίζουν δηλαδή ότι είσαι γραμμένος.
8: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
9: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
10: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
11: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Και συναλλαγές από την ίδια συζήτηση και μετά για το δεύτερο μέρος.
3: Τριγωνικές σχέσεις, ναι. Να πούμε ότι την Άνση τώρα την παρακολουθούμε με ίδια γυαλιά. Και όσο αυτή θα λέει, εμείς θα την καταγράφουμε. Εντάξει, άντε ξεκινά τώρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην περιοχή Δρύγια Κοροπίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Αιγαίου στην περιοχή του Μαρκόπουλου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιά είναι σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτή, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Στα δικαστήρια Σπάρτης, ο 55χρονος από το Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του αλλά και εκείνη της μητέρας του. Αμύωτες ή μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, 157 άνθρωποι διασώθηκαν σήμερα σε τρία περιστατικά και μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η Καγιά Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Από σήμερα σε εφαρμογή διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν σήμερα όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Στη Ρωσία, ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Εκατερίνενμπουργκ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στα μικρόφωνα ο Μιχάλης Λεάνης και δίπλο του παίζει και μαθαίνει ο Σάββας Παναγιωτίδης πλοίων τραγάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος με ροσβού υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Κλείσαμε το πρώτο μέρος με δύο φίλους, τον Δημήτρη Γανελόπουλο και τον Τάσο τον Παπά. Συζητούσαν για τα γυαλιά. Μέτα ή μετά είναι αυτά.
1: Μέτα glasses.
0: Μέτα glasses.
1: Ναι, τα Ray-Ban. Yeah. Στην εξαιρετική τιμή, τώρα το βλέπω, των 674 ευρώ.
0: Εντάξει, άμα έχεις και το φυσά στον παράδα και έχεις να πάρει.
1: Λέω,
0: ναι. Έχει πάνω του τόσα πράγματα.
1: Λέω.
0: Έχει Bluetooth, έχει Mutooth, έχει YouTube, έχει κάμερα, έχει. Τι άλλο.
1: Μικρόφωνο.
0: Έχει μικρόφωνο. Αποσπόμενο.
1: Ναι.
0: Ακούς τον άλλον, τον καταγράφεις τον άλλον. Έχει. Παίζει
1: WiFi.
0: Έχει WiFi. Έχει WiFi. Έχει τραγουδιά. Παίζει. Δεν παίζει και τραγούδια.
1: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Τι, κάτσε ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, δεν το γράφει.
0: Δηλαδή, άμα τραβούνε κάτι φρουλεμέδες οι άλλοι να μην βάζει ένα τραγούδι να τους καλύπτει. Δηλαδή, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Πάμε σχάρι που έγινε στη Λίμνο που του τραβούσαν.
1: Λογικά μετά. Θα μπορούσα. Γιατί βλέπω ότι έχει και ηχεία.
0: Οπότε, άρα.
1: Οπότε ναι.
0: Οικοσύστημα.
1: Ναι, έχει και ηχεία.
0: Ναι. Μήπως είναι αυτό το οικοσύστημα που μας έλεγε ο Γρηγόρης. δηλαδή, όταν του ρίχναν τα ουστ και τα μουστ στην. Δεν μπορούσε να βάλει ένα τραγουδάκι από πάνω.
1: Και ποιο τραγούδι θα βάζε, θεωρείς. Ποιο τραγούδι θα βάζε, θεωρείς.
0: Μείνε κοντά μου, αγαπημένη. Ξέρω κι εγώ ποιο να βάλει το.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω. Μήπως έχεις καμιά έμπνευση.
0: Πολλά μπορούν τραγούδια.
1: Θα ρωτήσουμε τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Θα ρωτήσουμε τον Νίκο Λιμπερόπουλο, θα έχουμε και από εκεί μια βοήθεια. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος.
1: Θα συνεχίσουμε με παπά Κανελόπουλο για Άδωνη.
0: Μην το λες έτσι, γιατί θα νομίσουν κάποιοι ότι ο Δημήτρης είναι παπάς.
1: Όχι.
0: Ο Παπα Κανελόπουλος.
1: Όχι.
0: Ναι, είναι Τάσος Παπάς, ναι, και Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Κανελόπουλος. Ναι. Θα συνεχίσουμε με Αδωνίτη και θα ακούσουμε για τις τριγωνικές αυτές τις συναλλαγές.
0: Ποιες τριγωνικές συναλλαγές.
1: Που.
0: Έλα, υπάρχει αυτή την κυβέρνηση τριγωνικές συναλλαγές.
1: Ναι.
0: Καταρχήν είναι λάθος σαν ορισμός. Ναι, γιατί σε αυτή την κυβέρνηση είναι η μόνη η οποία ακόμα και από προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις στις τριγωνικές σχέσεις τις έκανε πολυγωνικές.
1: Ναι. Έβαλε και άλλους μέσα.
0: Βέβαια, σε σημείο που μπλέκεται. Άρα το κάνουμε πολυγονικές. Πάμε να ακούσουμε.
2: Όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μια διαφημιστή καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε βρεάδες, παρακαλώ πολύ, αν τους ξέρεις, με έχουν κλείσει από την διαφημιστή καμπάνια. Και έτσι λαμίνα και ως το βρίζει, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε. Δεν έχω το τόνο.
1: Άρα αυτό έγινε.
2: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από ό,τι βάλεις. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
3: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως.
2: Γιατί ήταν φίλοι μου. Τι και τι. Γι' αυτό έδωσα σαματιά.
1: Είναι κανονικό αυτό.
3: Αυτό γίνεται.
1: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία και να πει.
2: Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός. Ήμουν βουλευτής τότε. Δεν ήμουν.
1: Ναι.
4: Ο ορισμός της τριγωνικής διαπλοκής, δηλαδή ένας υπουργός.
5: Δεν έχει σημασία το ποσό.
4: Καθόλου.
5: Ναι.
4: Γιατί το ποσό αυτό ξέρουμε.
5: Η μέθοδος μετράει.
4: Ένας υπουργός λέει σε έναν επιχειρηματία η επιχείρηση του οποίου. Γιατί να δώσει επιχειρηματίας λεφτά.
5: Για να βοηθήσει τον υπουργό. Για να βοηθήσει το site θα βοηθήσει τον υπουργό.
4: Και ο υπουργός και ο επιχειρηματίας θα κερδίσει κάτι.
5: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίνω χωρίς να παίρνω. Έτσι δεν είναι. Κάνω μια εξυπηρέτηση σε ένα πολιτικό πρόσωπο και περιμένω κάτι από αυτό το πολιτικό πρόσωπο. Όταν παραστεί ανάγκη, όταν του ζητήσω κάτι. Αυτό λέει η κοινή λογική, αν υπάρχει κοινή λογική στο πεδίο αυτό.
4: Εντάξει, ο Άδωνης ούτως ή άλλως στην επικοινωνία είναι πολύ μπροστά.
5: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει ένα ακροατήριο του κέντρου, της κέντρου αριστεράς και της αριστεράς. Τον ενδιαφέρει ένα ακροατήριο της δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Και σε αυτά τα δύο ακροατήρια έχει πολύ μεγάλη απήχηση ο κ. Γεωργιάδης.
4: Θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης.
5: Τι ώρα είναι.
0: Ωραίο το ερώτημα που έθεσαν οι δύο συνάδελφοι, αν δεν ξαναβεί ο Μητσοτάκης. Από την άλλη μεριά, αν δεν ξαναβεί ο Μητσοτάκης, ορίστε να είναι ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέτει σοβαρή υποψηφιότητα γιατί μας
1: να βάλει κάποια... πλάτη.
0: Μπράβο, γιατί μας βγήκαν πριν κάποιοι άλλοι, τους οποίους θεωρούμε πολύ λελέ και πολύ μπλαζέ. Okay. Από την άλλη μεριά, δεν έχει σημασία το ποσό, αλλά έχει τεράστια σημασία και δεν ξέρω γιατί δεν το συζήτησαν τα παιδιά. Αν ήταν η πρώτη φορά που το κάνουμε, γιατί αυτό είναι που υπέπεσε στην αντίληψη κάποιον. Η φορά αυτή.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Δεύτερον, είναι κανονικό για κανέναν άλλο λόγο, γιατί εμείς θέλουμε την εξουσία μέχρι το 2030 και αν είναι δυνατόν και μέχρι το 2034 για να μπορέσουμε να καλέψουμε όλους τους δικούς μας. Γιατί ακούσατε αναρρυθρία στα, λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Όχι, ήταν φίλοι μου και το έκανα. Και δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να βολέψουμε όλους αυτούς. Να μπορέσουμε να ξεπαστρέψουμε και όλους αυτούς τους αριστερούς που είναι δεξιά και αριστερά και να έχουμε βάλει μόνο τους δικούς μας τα πια. Έτσι δουλεύουν οι δημοκρατίες. η αδωνοδημοκρατία. Και σε όποιον δεν αρέσει να μας ψηφίσει. Μπορούμε να πάμε παρακάτω.
1: Μπορούμε.
0: Το επόμενο θέμα μπορεί να μην έχει άμεση σχέση, που έχει και άμεση και έμεση σχέση με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Για ακούστε ποιο είναι το θέμα, γιατί είχαμε και κάποιες ενστάσεις σοβαρές, ναι, από τον Ιατρικό Σύλλογο, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Γιατί αποφασίσαμε, αποφασίζομαι και διατάζουμε, γιατί έγινε και στο παρελθόν, δεν έγινε όμως με τον ίδιο τρόπο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά και εκεί είχαμε παρεμβάσεις. Οπότε, εφόσον είχαμε από άλλους παρεμβάσεις, γιατί εμείς δεν το κάνουμε πιο ωραία.
1: Να βάλουμε πάλι τη φίλη μας.
0: Και να βάλουμε πάλι τη φίλη μας. Πάμε να ακούσουμε γιατί συζητάμε.
6: Τα πειρά σχεδόν του συνόλου των ιατρικών συλλόγων της χώρας αλλά και των δικηγορικών συλλόγων και διεθνών οργανισμών δέχεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο κατηγορούν Δέσποινα Γεωργιάδου για πρωτοφανή παρέμβαση στα συνδικαλιστικά ζητήματα των γιατρών, καθώς διόρισε με νόμο στην ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου την κυρία Ματίνα Παγώνη.
7: Και μάλιστα κάνουν λόγο για θεσμική εκτροπή Ράνια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι η νομοθετική ρύθμιση θα βάλει απλά τέλος σε έναν πόλεμο χαρακωμάτων στους κόλπους Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και ότι η προσωρινή διοίκηση έχει μόνο ένα σκοπό, να οδηγήσει το σώμα σε εκλογές. Στο μεταξύ όμως, η εκλεγμένη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για αυθαιρεσία και πρακτικές που θυμίζουν απολυταρχικά καθεστώτα. Το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης, 9 του δήλωση, έκανε λόγο για συνδικαλιστικό μπάχαλο. Σε κάθε περίπτωση όμως, Ράνια,
6: δηλαδή, τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, πώς δικαιολογεί την ενεργειά του, την επιλογή του?
7: Ο κύριος Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι αντιπαραθέσεις μέσα στον ιατρικό σύλλογο.
6: Ότι δεν τα βρίσκουν γιατροί, γι' αυτό το κάνει.
7: Ακριβώς, έπρεπε να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν είναι και πρώτη φορά που ένας υπουργός παρεμβαίνει σε αυτό, προκειμένου να οδηγηθούν σε εκλογές και να μπορέσει τελικά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να εκλέξει διοικητικό συμβούλιο.
0: Άμα δεν μπορέσετε να εκλέξετε αυτόν που θέλουμε εμείς, να ξέρετε ότι υπάρχουν και τρόποι να σας τον επιβάλλουμε. Οπότε κάνουμε μια νουρού νομοθετική ρύθμιση και βάζουμε αυτήν η οποία έτσι κι αλλιώς την προορίζαμε να βγει πρόεδρος των νοσοκομιακούς, αλλά δεν μας βγήκε και από τότε κλαίμε και χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο πώς έγινε και έχασε τις εκλογές. Μας πέρασαν βέβαια ένα τρίμηνο να προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε και να λέμε ότι η Παγώνη δεν έχασε τις εκλογές, απλώς δεν τις κέρδισε. Ουσιαστικά θυμίζοντας τον Γιώργο Μίνο που βγαίνει και κάνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ, απλούστατα δεν κερδίζει, κάτι ανάλογο. Και δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε. Δηλαδή, λέει, πώς δικαιολογεί την ενέργειά του ο Άδωνης Γεωργιάδης, το ρωτάει πάρα πολύ εύστοχα η Ράνια Τζίμα. Όπως δικαιολόγησε και με την άλλη τη φίλη του. Και μία φίλη του ήταν και άλλη φίλη του ήταν. Τη μία της έδωσε διαφήμιση για το site, την άλλη θέλει να την κάνει πρόεδρο. Δεν κατάλαβα. Να μην εξυπηρετήσουμε τους φίλους μας. Εντάξει, είπαμε στο Ρουσφέτη, όποιο μπορούμε να βοηθήσουμε, τον βοηθάμε. Αλλά και εκεί έχουμε μια προτεραιότητα. Όποιος είναι ο κολλητός μας, τον βοηθάμε ακόμα περισσότερο. Ή δίνουμε μια προτεραιότητα. Οι υπόλοιποι στο κουβά. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος, αυτή είναι η δημοκρατία και αυτό είναι και ίσες ευκαιρίες για όλους. Τι σημαίνει ίσες ευκαιρίες? Να έχεις εσύ την πιθανότητα να κάνεις κάτι. Άρα στις πιθανότητες. Έχεις ίσης ευκαιρία. Στην υλοποίηση των πιθανοτήτων πας κουβά. Αλλά θα ξαναπροσπαθήσεις. Όπως γίνεται και με τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Δεν την ξανανοίξαμε την πλατφόρμα.
1: Την ξανανοίξαμε, ναι.
0: Τι στο διάολο θέλουν ένα παιδί μου. Και διαμαρτύρονται. Και μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, για να μπορέσετε να επιβιώσετε, μπορείτε να παίζετε στοίχημα. Σωστά.
1: Σωστότατα.
0: Α, μπράβο. Εκεί οι πιθανότητες είναι οι ίδιες με το να σε εξυπηρετήσει ο Άδωνης να κερδίσετε. Έτσι, όλη η χώρα έχει γίνει ένα απέραντο καζίνο. 24 δις.
1: Ναι.
0: Από τον τζόγο. Τα λεφτά. Στην Ελλάδα.
1: Επικερδής.
0: Επιχείρηση. Δεν έχουμε βιομηχανία. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα. Έχουμε όμως τζόγο. Παίζουμε, τζογάρουμε για πρωτογενή τομέα. Έχουμε όμως τζόγο. Παίζουμε, τζογάρουμε γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος του μέλλοντος.

0: Ναι. Λέμε σύντομα.
1: Να το λέμε σύντομα. Ναι.
0: Ναι.
1: Yep.
0: Yep.
1: Ναι. Να. Πολύ αποκαλυπτικός,
0: ναι,
1: σε ένα ρεπορτάζ των Reporters United. Απολαύστε το.
2: Money keeps the world going. Και εδώ είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίζονται. Η χρονική αυτή περίοδο που η συγκεκριμένη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία, είχαμε τη μεγαλύτερη καζινοποίηση που υπήρξε ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη business. Μάλιστα, ως προς το συγκεκριμένο τομέα, θα έλεγα ότι υπάρχει και μία διακομματική συνένεση, τουλάχιστον με τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας μεταξύ τους, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, μια αριστερά. Από την προσωπική μου εμπειρία, ο ΠΑΠ χαφιέδιζε την ΕΕΠ, παρακολουθούσε την ΕΕΠ. Το κατήγγειλα γραπτός στον κύριο Τσακαλώτο. Τι έγινε? Απολύτως τίποτα. Για να σας πω ποιος έχει τη δύναμη και ποιος θεωρεί ότι κάνει κουμάντο. Η βιωσιμότητα εμβολής του επαγγελματικού ποδοσφαίρου όλων των επαγγελματικών αθλημάτων βασίζεται στις χορηγίες εταιριών τζόγου. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και διστακτικός και κουμπωμένος από το να ακούω για τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δαπανώνται περισσότερα χρήματα για την προβολή των δράσεων από την αξία των ίδιων των δράσεων που πραγματοποιούνται. Είναι δυνατόν ποτέ για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου να κάνουμε τον νόμιμο τζόγο να έχει την ίδια συμπεριφορά με τον παράνομο? Αυτό είναι αρρώστια. Αυτή η επίκλωση του παράνομου τζόγου, θέλω να σας πω, είναι μια φενάκι, είναι μια απάτη για να δικαιολογούμε την όλο και μεγαλύτερη προσφορά τζόγου στο κοινό. Έχει περάσει από τη μεριά της πολιτείας και εδώ κάτι που βολεύει πάντοτε τους κρατούντες, δηλαδή η ατομική ευθύνη. Από αυτόν λοιπόν λέμε ότι ο εθισμένος έχει την ατομική ευθύνη και εν ονόματι αυτής της ατομικής ευθύνης βγάζουμε κάθε μέτρο προστασίας αφού είναι δική του ευθύνη? Τα συγκεκριμένα παιχνιομηχανήματα κατασκευάζονται με βάση οδηγίες από ψυχολόγους. Σκοπό έχουν να αυξήσουν τον εθισμό. Εγώ πιστεύω ότι το ιδιωτικό μονοπόλιο στον τζόγο κάνει κακό στη δημοκρατία.
1: Καλά, από πού αυτό το συμπέρασμα? Θεωρώ ότι είναι αυθαίρετο. Έτσι κάνει κακό στη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Όπως την ορίζει ο κύριος ή όπως την ορίζουμε εμείς?
3: Κοίταξε, κακό δεν κάνει σίγουρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Ακούσαμε όμως και από πού άνοιξε η κυκλοπόρτα.
3: Εννοείται.
1: Μπράβο, για κανέναν άλλο λόγο, για να μην ισχυρίζονται αθώοι του αίματος κάποιοι. Ότι δεν το γνώριζαν και δεν ήξεραν.
3: Και για την αριστερά.
1: Περίμενε, ναι, να πούμε και κάτι άλλο.
3: Αυτά όλα τα κοινωνικά ζητήματα είναι λεπτά, αυτό ήθελα να πω. Κανονικά θα έπρεπε λίγο πιο πολύ προσοχή.
1: Όχι κανονικά, λίγο πιο πολύ. Απόλυτη προσοχή.
3: Εννοείται.
1: Απόλυτη προσοχή και αυστηρότητα. Να πούμε επίσης, επειδή παρακολουθούμε τα ζητήματα αυτά, ότι είμαστε η μόνη χώρα η οποία έχουμε παραδοθεί
3: πλήρως.
1: Πλήρως.
3: Ναι.
1: Στις στοιχηματικές.
3: Ναι.
1: Εντελώς. Βέβαια, μας εξυπηρετούν. Βοηθάνε στην ολοκλήρωση κάποιου. Συγχωρέστε με, κάποιου νοσοκομείου,
3: ναι,
1: σχολείων και τα λοιπά, για κανέναν άλλο λόγο, γιατί από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουμε πάρει τα λεφτά εμείς τα έχουμε βάλει αλλού και έρχονται αυτοί πλάτη. Και από την άλλη μεριά, αυτή η ιστορία με τον παράνομο και τον νόμιμο, ας το κάνουν οι άλλοι. Εμείς παράνομο και νόμιμο μπορούμε να το σπαντρέψουμε. Να έχουμε ένα τζόγο και να πηγαίνουμε παρακάτω και να τραγουδάμε όλοι σε αυτό το γάμο. Παράνομος και αν ήταν ο δεσμός μας, εμείς τον δέσαμε με αγάπη και αισθήματα.
3: Πάνω κάτω αυτό γίνεται. Αυτό είπε και ο
1: κύριος Στεριώτης. Αυτό γίνεται.
3: Αυτό είπε και ο κύριος Στεριώτης, ότι για να πολεμήσουμε αυτή τη στιγμή τον παράνομο τζόγο, κάνουμε τον κανονικό στα μέτρα, φέρνουμε τον κανονικό στα μέτρα του παράνομου.
1: Μπράβο.
3: Εντάξει.
1: Καλή. Και λέμε, γιατί να είναι παράνομος ο παράνομος, εφόσον ο νόμιμος συμπεριφέρεται σαν τον παράνομο?
3: Ναι, και παίρνουν συνέχεια και άλλες εταιρείες άδειες, καινούργιες. Τις βλέπετε σίγουρα, δηλαδή ειδικά με το Μουντιάλ.
1: Καταρχήν η συχνότητα.
3: Ναι.
1: Και ο αριθμός,
3: ναι,
1: των στοιχηματικών,
3: ναι,
1: που είναι πραγματικά εξωπραγματικός, ναι, για την Ελλάδα.
3: Ναι, που σε άλλες
1: και δεν μιλάει
3: χώρες,
1: κανένας.
3: Σε άλλες χώρες, ας πούμε, μου έρχεται η Ισπανία για παράδειγμα, έχουν θέσει νομοθετικό πλαίσιο να, οι διαφημίσεις των στοιχηματικών να παίζονται μετά τις 12.
1: Ναι, μετά τις 12 εδώ δεν παίζονται εδώ.
3: Ναι, εδώ, αφού είναι, δεν έχει τηλεθέαση.
1: Γι' αυτό. Πάρα πολύ απλό. Ναι. Ωραία. Το τελειώσαμε γι' αυτό. Το λύσαμε γι' αυτό το ζήτημα.
3: Έχει κι άλλο, αλλά ναι.
1: Έχει πολύ άλλο και θα ασχοληθούμε.
3: Ναι.
1: Θα ασχοληθούμε.

0: 100%. Πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό που έγινε πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι. Στο Καστελόριζο.
0: Στο Καστελόριζο, με ένα αγροτικό γιατρό, το οποίο τον τσουβαλιάσαμε και τον πετάξαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μας έκανε και δεν μας έκανε και τα κατήρια.
1: Γιατί μιλούσε κιόλας πολύ.
0: Βέβαια. Άλλο αυτό τώρα, εμείς δεν θέλουμε οι γιατροί να μιλάνε. Αν είναι δυνατόν να μην μιλάνε και καθόλου, ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερο γιατρό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος των καταγγελιών στον κύριο Χαριτάτο του αγροτικού γιατρού.
2: Η τοπική αρχή δεν μας υποδέχθηκε καν. Όταν ζητήσαμε για το κατάλημα, το οποίο δεν είχαν τα κλειδιά και σπάσανε την πόρτα, η οποία είναι ακόμα σπασμένη, και την κλείναμε με ντενεκέ λάδι που έφερα εγώ για τον χρόνο που θα μέναμε εδώ πέρα. Έχουμε στείλει τα πράγματά μας μια εβδομάδα πριν φτάσουμε στο Καστελόριζο, καθώς ναι, θα ερχόμαστε για ένα χρόνο σχεδόν.
3: Ναι.
2: Και τα έχουν τοποθετήσει στην οικία που θα διαμέναμε ως αγροτικοί γιατροί.
3: Μάλιστα.
2: Τα κλειδιά κατά την άφηξή μας δεν βρέθηκαν ποτέ και ακόμα και τώρα δεν έχουν βρεθεί. Και δόθηκε εντολή να σπάσει η πόρτα για να εισέλθουμε στο χώρο που θα διαμέναμε. Πρώτη βδομάδα που μας ενημέρωσαν ότι δεν είναι κατοικήσουν η οικία, οι εργολάβοι οι οποίοι αναλάβαν να το βάψουν, επειδή υπήρχαν μούχλες μέσα, υπήρχαν πολλά, δηλαδή ακόμα και τα ηλεκτρολογικά θέλανε κάποια διόρθωση. Στις βραχίες νοσηλείας, εκεί πέρα που θα βάζαμε τους ασθενείς για ένα βράδυ μέχρι να μπορέσουν να μεταφερθούν κάπου αλλού ή να βγουν πλέον ως θεραπευμένοι, εκεί διαμένουν, στα κρεβάτια των ασθενών. Και ευτυχώς είναι δύο και μας φτάνουν, αλλιώς δεν θα μας φτάνουν ούτε αυτά. Όταν ζητήσαμε να γίνει απλά ένα βάψιμο στις μούχλες, η τοπική αρχή μας είπε ότι δεν χρειάζεται να μείνουμε και θα έρθουν άλλοι. Δεν είμαστε καλοδεχούμενοι. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι εμείς ζητήσαμε με το που ήρθαμε εδώ πέρα σχεδόν πριν από τρεις εβδομάδες τροπονίνη, άμα ξέρει κάποιος, είναι ένα αντιδραστήριο το οποίο μπορούμε να δούμε αν κάποιος παθαίνει έμφρακτο ή κάποιο καρδιολογικό συμβάν. Και ακόμα το περιμένουμε, κύριε Χαριτάτο.
0: Ακόμα το περιμένετε. Εντάξει, έχει αξία η ζωή, ρε φίλε, χωρίς να αναμονή. Χωρίς να έχεις κάτι να περιμένεις. Θρασί τον κόβο.
1: Ναι.
0: Καλά το κάνουν και το διώξαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έτσι, φαίνεται, ρε παιδί μου, από το ύφος ότι είναι προκλητικός. Δηλαδή σε αυτή την Ελλάδα του επιτελικού κράτους τα θέλει όλα. Αν είναι δυνατόν.
1: Και να βάψουν και τις μόχλες.
0: Ναι.
1: Άκου εκεί.
0: Και πώς θα φαίνεται το πριν και το μετά. Οι διαφημιστικές μπορούν και το κάνουν γιατί κόβουν την εικόνα στα δύο. Δηλαδή τι να κάνουν, να βάφαν το μισό σπίτι για να λέγαν πριν και μετά. Το αφήνουν εκεί να το δούνε.
1: Μόνο το πριν.
0: Μπράβο. Από την άλλη μεριά είχε και ένα κρεβάτι να ξαπλώσει.
1: Και τι και αυτό αν ήταν για τις βραχίες.
0: Άμα δεν του έφτανε και αυτό το κρεβάτι, ας πήγαινα να έβρισκε ας πούμε τον Ταλάρα, τραγουδούσαν μαζί του 7 ονομά σε ένα δωμά. Και ας γινόταν τραγουδιστής. Καταγγελίες μέρος δεύτερο. Το λέω καλά.
1: Ναι.
0: Πάμε και μετά, επειδή το ψάξαμε το θέμα, θα σας πούμε, θα σας πληροφορήσουμε τι απάντησε και ο Δήμος Μεγίστης όσον αφορά τα καταλήματα. Πάμε.
2: Και το πρόβλημα είναι ότι ο μόνος λόγος να μας απαντήσει η υπηρεσία μας ήταν για το αν δικαιούμαστε εφημερίες πάνω από 7 ή κάτω από 7 μέσα στο μήνα. Παρόλο που εφημερεύουμε καθημερινά είτε ο ένας είτε ο άλλος. Το μόνο πράγμα που του ζήτησα του κύριου διοικητή είναι να έρχεται κάθε μήνα ένας παιδίατρος σε αυτό το νησί που έχει 100 παιδιά και σε οποιοδήποτε άλλο ακροτικό νησί. Τίποτε άλλο δεν ζητάμε. Εμείς πραγματικά κάναμε το λειτουργήμά μας και για όσο αντέξουμε, είτε στη χώρα είτε στο μέρος, θα το κάνουμε δίχως καμιά διάκριση. Εγώ τη δεύτερη μέρα διακομίστη στη Ρόδο και επέστρεψα μέσα σε μία μέρα μετά από υδρονέφρωση. Και δουλεύουμε δίχως ούτε αναρωτικές δεν μπορούμε να ζητήσουμε, γιατί θα αφήσουμε
3: το κράτος γιατρό.
2: Δίχως γιατρού. Πήγαμε σε κάποιο περιστατικό το οποίο είναι σε, ας το πούμε, δύσβατο μέρος.
4: Δύσβατο του... γιατί έχει τραπέζα και καρέκλες για να περάσετε.
2: Ακριβώς.
4: Έχει καφέ και τα λοιπά. Εστιατόριο, καφέ και τα λοιπά.
2: Ενώ κατέβαινα εγώ προσωπικά για να κάνω στην άκρη τραπεζάκια κλπ. Δεν είχε μαζευτεί μια τέντα. Βρήκε λίγο το ασθενοφόρο. Την χάλασε κάπως. Καθώς χάλασε και το ασθενοφόρο ο φάνος του.
4: Ναι.
2: Και μέσα, μέχρι να τελειώσει η μέρα που κάναμε μια βόλτα, δεχθήκαμε απειλή της σωματικής μας ακεραιότητας.
0: Καλά, μωρέ, τώρα απειλή της σωματικής ακεραιότητας. Όλοι απειλούνται. Τέλος πάντων, από την άλλη μεριά, ναι, αυτό μας ενδιαφέρουν τα πεζοκαθίσματα. Ακόμα και στο καλό του Στενόριζο. Καστενόριζο, Καστενόριζο. Γιατί εμείς δεν έχουμε ψυχή για τον τουρισμό. Αυτό θεωρούμε ανάπτυξη. Αυτό θα παρουσιάσουμε αύριο μεθαύριο στην κυβέρνηση για να μας στηρίξει, να μας ξαναβγάλει δημάρχους. Ότι αυξήσαμε τον τουρισμό. Έσοδα. Τώρα, αν πεθάνουν και κάποιοι, τι να κάνουμε. Αν δεν έχουμε υποδομές, τι να κάνουμε. Τουρισμό θέλουμε.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγίστης διευκρινίζει πως ο Δήμος δεν έχει θεσμική ή νόμιμη υποχρέωση να παρέχει κατοικία στους αγροτικούς γιατρούς.
0: Βέβαια.
1: Για το, σκοπό...
0: για το ηθικό δεν συζητάμε.
1: Για το σκοπό...
0: τη στιγμή που δεν έχουμε.
1: Άκου και τη συνέχεια. Ναι. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται οικονομικό κίνητρο στέγασης ύψους 400 ευρώ μηνιαίως, το οποίο χορηγείται μέσω του Ιδρύματος Γαλλινός της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
0: Το πληρώνουν κι άλλοι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αφού σας δίνουν. Αυτό λέει δηλαδή τώρα ο Δήμος. Αφού σας δίνουν μωρέ το ίδρυμα λεφτά, ναι, για τη στέγαση,
0: ναι,
1: τι θέλετε παραπάνω από εμάς.
0: Από εμάς, ναι, και μας ζαλίζετε. Σωστά. Δεν έχουμε και έσοδα. Πάμε ακόμη ένα καφέ. Εξαιρετικά.
1: Φανταστικά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα για τον Τζέρεμι να κλείσουμε.
1: Προλαβαίνουμε και
0: για πες μας, για σύστησε τον Τζέρεμι.
1: Για ρίξε και ένα Τζέρεμι. Είναι πρώην YouTube, βασικά YouTuber παλιός, ο οποίος ξανάρχισε λίγο να.
0: New entry.
1: Να δραστηριοποιείται. Old entry, ο οποίος επέστρεψε.
0: Ναι. Και μιλάει για τα κίνητα της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθεί να τα μετρήσει ο άνθρωπος. Και να καταλήξει με μια αναγωγή. Πού θα φτάσει αυτό το νούμερο.
1: Και τι δουλειές δημιουργούνται.
0: Και τι δουλειές ανοίγονται έχοντας οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τόσα πολλά κίνητα. Περίκαλο.
5: Πήγαν τώρα τα πόθεν έσχες των πολιτικών και ακούστε ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το 2019 είχαν 91 εκατομμύρια ευρώ και το 2024 αυτά τα 91 εκατομμύρια ευρώ έγιναν 217 εκατομμύρια ευρώ. Τα ακίνητα που είχαν το 2019 ήταν 2.175 και το 2024 έγιναν 2.594. Δηλαδή 519 ακίνητα παραπάνω. Μέσας.
6: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ένταξη των μικρομεσαίων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία με τα σημερινά δεδομένα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2026. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πυρόπληκτους, καλώντας όλους να στηρίξουν τη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού. Σημεία συγκέντρωσης στο περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σύρου, στην Οδό Λεωτσάκου, στην Ερμούπολη. Παραλαβή ειδών Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, συστήνοντας μέτρα προστασίας για την επιβαρημένη ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες και οι άνθρωποι με χρόνια ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει κατοίκους και επισκέπτες ότι ξεκίνησαν οι ξεναγήσεις των μικρών ξεναγών Ερμούπολης στο Δημαρχείο. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 10.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Κριτική για ανυπαρξία κινήσεων σχετικά με τη διεκδίκηση νέων πόρων για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων άσκησε η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κανδιό Μαραγκού στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, την ίδια στιγμή που, όπως πρόσθεσε, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανοίγει σημαντικές προσκλήσεις. Μετά τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου συνεδρίασε και αποφάσισε την προφυλάκηση του 41χρονου κατηγορούμενου για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Τα Νίσον Τέκνα, το μουσικό συγκρότημα, επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις του με την παράσταση «Ανέμελα στα Πέλαγα» την Παρασκευή 7 Αυγούστου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουστών, στη Σύρο. Λόγω πολιτιστικής εκδήλωσης νησιώτικης βραδιάς απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο του Γαλισσά στη Σύρο και συγκεκριμένα από το ύψος του ξενοδοχείου Dolphin Bay μέχρι τον Μόλο από την Κυριακή 9 Αυγούστου και ώρα 7 το απόγευμα ως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 1 το πρωί. Μία μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στις 30 Αυγούστου προετοιμάζει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτισμού. Ο λόγος για τη μουσική βραδιά «Το Ρεμπέτικο στην Ευρώπη» με τον Γιώργο Νταλάρα, η οποία θα εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη Ρεβάν στις επόμενες εβδομάδες στην έδρα των Ολλανδών. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ένταξη των μικρομεσαίων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία με τα σημερινά δεδομένα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2026. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πυρόπληκτους, καλώντας όλους να στηρίξουν τη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού. Σημεία συγκέντρωσης στο περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σύρου, στην Οδό Λεωτσάκου, στην Ερμούπολη. Παραλαβή ειδών Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, συστήνοντας μέτρα προστασίας για την επιβαρημένη ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες και οι άνθρωποι με χρόνια ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει κατοίκους και επισκέπτες ότι ξεκίνησαν οι ξεναγήσεις των μικρών ξεναγών Ερμούπολης στο Δημαρχείο. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 10.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Κριτική για ανυπαρξία κινήσεων σχετικά με τη διεκδίκηση νέων πόρων για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων άσκησε η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κανδιό Μαραγκού στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, την ίδια στιγμή που, όπως πρόσθεσε, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανοίγει σημαντικές προσκλήσεις. Μετά τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου συνεδρίασε και αποφάσισε την προφυλάκηση του 41χρονου κατηγορούμενου για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Τα Νίσον Τέκνα, το μουσικό συγκρότημα, επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις του με την παράσταση «Ανέμελα στα Πέλαγα» την Παρασκευή 7 Αυγούστου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουστών, στη Σύρο. Λόγω πολιτιστικής εκδήλωσης νησιώτικης βραδιάς απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο του Γαλισσά στη Σύρο και συγκεκριμένα από το ύψος του ξενοδοχείου Dolphin Bay μέχρι τον Μόλο από την Κυριακή 9 Αυγούστου και ώρα 7 το απόγευμα ως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 1 το πρωί. Μια μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στις 30 Αυγούστου προετοιμάζει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτισμού. Ο λόγος για τη μουσική βραδιά «Το Ρεμπέτικο στην Ευρώπη» με τον Γιώργο Νταλάρα, η οποία θα εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην έδρα των Ολλανδών. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: στο διάλοπε.
1: Ξέρω, διέστο τώρα σαν τι είναι ακόμα ναρκωτική, που διέστο. Σας σπάσει η κοινωνία.
0: Σπάσει. Σε σπάσει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ένταξη των μικρομεσαίων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία με τα σημερινά δεδομένα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2026. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πυρόπληκτους, καλώντας όλους να στηρίξουν τη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού. Σημεία συγκέντρωσης στο περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σύρου, στην Οδό Λεωτσάκου, στην Ερμούπολη. Παραλαβή ειδών Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, συστήνοντας μέτρα προστασίας για την επιβαρημένη ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες και οι άνθρωποι με χρόνια ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει κατοίκους και επισκέπτες ότι ξεκίνησαν οι ξεναγήσεις των μικρών ξεναγών Ερμούπολης στο Δημαρχείο. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 10.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Κριτική για ανυπαρξία κινήσεων σχετικά με τη διεκδίκηση νέων πόρων για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων άσκησε η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κανδιό Μαραγκού στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, την ίδια στιγμή που, όπως πρόσθεσε, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανοίγει σημαντικές προσκλήσεις. Μετά τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου συνεδρίασε και αποφάσισε την προφυλάκηση του 41χρονου κατηγορούμενου για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Τα Nissan Techna, το μουσικό συγκρότημα, επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις του με την παράσταση «Ανέμελα στα Πέλαγα» την Παρασκευή 7 Αυγούστου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουστών, στη Σύρο. Λόγω πολιτιστικής εκδήλωσης νησιώτικης βραδιάς απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο του Γαλισσά στη Σύρο και συγκεκριμένα από το ύψος του ξενοδοχείου Dolphin Bay μέχρι τον Μόλο από την Κυριακή 9 Αυγούστου και ώρα 7 το απόγευμα ως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 1 το πρωί. Μία μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλης στις 30 Αυγούστου προετοιμάζει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτισμού. Ο λόγος για τη μουσική βραδιά «Το Ρεμπέτικο στην Ευρώπη» με τον Γιώργο Νταλάρα, η οποία θα εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη Ρεβάν στις επόμενες εβδομάδες στην έδρα των Ολλανδών. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Στρεμάλα! Το νου σας στρεμάλα!
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ένταξη των μικρομεσαίων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία με τα σημερινά δεδομένα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2026. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πυρόπληκτους, καλώντας όλους να στηρίξουν τη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού. Σημεία συγκέντρωσης στο περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σύρου, στην Οδό Λεωτσάκου, στην Ερμούπολη. Παραλαβή ειδών Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, συστήνοντας μέτρα προστασίας για την επιβαρημένη ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες και οι άνθρωποι με χρόνια ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει κατοίκους και επισκέπτες ότι ξεκίνησαν οι ξεναγήσεις των μικρών ξεναγών Ερμούπολης στο Δημαρχείο. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 10.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Κριτική για ανυπαρξία κινήσεων σχετικά με τη διεκδίκηση νέων πόρων για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων άσκησε η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κανδιό Μαραγκού στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, την ίδια στιγμή που, όπως πρόσθεσε, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανοίγει σημαντικές προσκλήσεις. Μετά τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου συνεδρίασε και αποφάσισε την προφυλάκηση του 41χρονου κατηγορούμενου για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Τα Νίσον Τέκνα, το μουσικό συγκρότημα, επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις του με την παράσταση «Ανέμελα στα Πέλαγα» την Παρασκευή 7 Αυγούστου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουστών, στη Σύρο. Λόγω πολιτιστικής εκδήλωσης νησιώτικης βραδιάς απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο του Γαλισσά στη Σύρο και συγκεκριμένα από το ύψος του ξενοδοχείου Dolphin Bay μέχρι τον Μόλο από την Κυριακή 9 Αυγούστου και ώρα 7 το απόγευμα ως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 1 το πρωί. Μια μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στις 30 Αυγούστου προετοιμάζει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτισμού. Ο λόγος για τη μουσική βραδιά «Το Ρεμπέτικο στην Ευρώπη» με τον Γιώργο Νταλάρα, η οποία θα εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην έδρα των Ολλανδών. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια, ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
4: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.